0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Επεσήμανε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΙΠΕ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου πριν από την έναρξη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου, ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε ωστόσο ότι τα ΗΕ παραμένουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις προσπάθειες για πρόοδο στο Κυπριακό. Τόνισε εκ νέου την ανάγκη οποιαδήποτε νέα συνάντηση να προετοιμαστεί κατά τρόπο που να δημιουργεί πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Στο μεταξύ, η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στις 11 σήμερα είναι η τελευταία πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της οποίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο και έχουν κατ' επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους, τονίζει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Προσθέτει πως το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα, επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Υπογραμμίζει ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι αστήριχτος και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της χορηγίας για την προετοιμασία των Κυπρίων αθλητών εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες το 2028, από 350.000 για το Παρίσι το 2024 σε 700.000 ευρώ. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Προεδρικό για τα 40 χρόνια αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, κατά την οποία βραβεύθηκαν προσωπικότητες που προάγουν τη συνεργασία των δύο χωρών στον αθλητισμό, είπε ότι η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Είπε ότι πρόκειται για ένα κορυφαίο επιστημονικό όργανο το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σώματος υψηλής εξειδίκευσης τεχνογνωσίας και ενσωμάτωσης επιστήμης στον αθλητισμό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε επίσης για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και τη δημιουργία νέων υποδομών, καθώς και για μέτρα κατά της βίας και τη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου στον αθλητισμό.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αποφάσισε σήμερα να αυξήσει κατά 1/4 της μονάδας τα επιτόκια με στόχο να ελέγξει τον πληθωρισμό, ένα μέτρο που ήταν αναμενόμενο από τις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά έβρισκε αντίθετο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε και από τον νέο κεντρικό διοικητή που είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η ομόφωνη απόφαση ουσιαστικά είναι μία αποδοχή της αδυναμίας της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει τον πληθωρισμό. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα εκτιμά επίσης ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων στο 4-4,25% μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Από πλευράς του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, την οποία χαρακτηρίζει εχθρική, ότι αύξησε τα επιτόκια για πολιτικούς λόγους. Στην Ιεμένη, σφοδρές μάχες σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των ανταρτών Χούθη. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε εικόνες που δείχνουν στρατιώτες σε τεθωρακισμένα οχήματα να προωθούνται στην έρημο και να στοχεύουν θέσεις του εχθρού με πολυβόλα. Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται στην επαρχία Αλ-Τζαούφ κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη εξαπέλυσαν τις τελευταίες μέρες πολλά πλήγματα στο Σουνιτικό Βασίλειο, το οποίο απάντησε στοχεύοντας θέσεις τους κυρίως στη Δυτική Ιεμένη. Το Ισραήλ και το Μαρόκο συμφώνησαν να αναβαθμίσουν τις διπλωματικές αποστολές τους, ανοίγοντας πρεσβείες αντιστοίχως κατά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στη Νέα Υόρκη με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. «Το βρίσκω γελίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. «Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους θελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», απείλησε ο Τραμπ. Κυβερνήσεις της Βολιβίας και της Παραγουάης επισημοποίησαν τα σύνορά τους έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν 88 χρόνια. Οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί σε πόλεμο από το 1932 έως το 1935 για τον έλεγχο του Βορείου Τσάκο. Η ενοπλή σύραξη είχε αφήσει πίσω της 80.000 με 100.000 νεκρούς. Πέντε άνθρωποι που επέβαιναν σε μικρό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβει το Σαββατοκύριακο σε ορεινή περιοχή της Κολομβίας, εντοπίστηκαν νεκροί. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από πόλη που βρίσκεται μέσα στη ζούγκλα και είχε προορισμό την πρωτεύουσα Μποκοντά. Η επαφή χάθηκε μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε. Στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότος και 4 μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας που παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο στο Κολωνάκιο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο να μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει αναλυθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατήχαν νόμιμα καθώς είχαν δηλωθεί στο Σύλλογο. Διατυπώνει τη θέση ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στα συστεγαζόμενα ιατρία. Παράλληλα διαψεύδει ότι υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση με τους γιατρούς πριν από τους ευνίδιους ελέγχους.
Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης σε ανάρτηση τόνισε ότι κατά τη συνάντηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚΠΕΟ και ΔΕΟΚ με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη χθες αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ειδικής συνάντησης των συντεχνιών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στα θέματα συζήτησης θα είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Ως εκ τούτου καταλήγει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

0: οργανώσεις αποφάσισαν την αναστολή των μέτρων που είχαν εξαγγείλει για σήμερα ώστε να δοθεί χρόνο στο διάλογο για τη λήψη τελικών αποφάσεων. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης παρακράτησης του φόρου εισοδήματος από εργοδότες για το 2025 με απόφαση του εφόρου φορολογίας. Σκοπός, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των εργοδοτών. Τονίζεται πως η υποβολή της δήλωσης μετά την 30 Νοεμβρίου θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Παρατεταμένη και κατάλληλη φύλαξη σωρών, ανεπαρχή ίχνη λασιμότητα, ασάφη αρμοδιοτήτων, ελλειπή συντήρηση και αποπτία του εξοπλισμού, απουσία λειτουργικού συναγερμού και σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ανεπαρκή στελέχωση και αδράνεια απέναντι στις προειδοποιήσεις του προσωπικού από το 2023, διαπιστώνει μεταξύ άλλων στην έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία για το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η έρευνα της ελεκτικής υπηρεσίας άρχισε όταν είχε αποκαλυφθεί η βλάβη στους ψυχτικούς θαλάμους όπου φυλάσσονταν σωροί στις αρχές του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων διαπιστώνεται ότι σωροί παρέμεναν για μήνες ή ακόμη και χρόνια στο ψυγείο συντήρησης του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην παραμονή 5 σωρών στο ψυγείο συντήρησης που ανέρχονταν σε 1040, 533, 234, 172 και 39 ημέρες αντίστοιχα. Η ελεκτική υπηρεσία σημειώνει ότι το ενδεδειγμένο διάστημα φύλαξης σε ψυγείο συντήρησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι περίπου 30 ημέρες. Στην Πάφο μέχρι τώρα τοποθετήθηκαν 460 κλιματιστικά σε σχολεία, ενώ υπολείπονται άλλα περίπου 300 για να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτήρια της επαρχίας, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος η πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Άννη Γιαννίκου. Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή, η πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας υποστήριξε ότι θα παρέστη γιατί ενημερώθηκε με καθυστέρηση. Όμως πρόσθεσε έχει συνεργασία αγαστή και με τους τρεις βουλευτές της επαρχίας οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής. Κυρία Γιαννίκου διευκρίνησε ότι από τα 440 κλιματιστικά που τοποθετήθηκαν σε σχολεία στην Πάφο, ένας μεγάλος αριθμός που μπορεί να ξεπερνά και το 40% δεν λειτουργούν διότι δεν είναι κατάλληλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με τις υπάρχουσες δομές της σχολικής εφορίας και τις διαδικασίες που απαιτούνται, πρόσθεσε, είναι άθλος ότι τοποθετήθηκαν μέχρι τώρα 460 κλιματιστικά. Για 3 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης Χρυσοχούς στάζουν οι αίθουσες και η τοπική σχολική εφορία αποφάσισε να καθαρίσει τους σουβάδες από το ταβάνι 3-24 ώρα πριν επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία, κατήγγειλε στο Ραδιοκόσμος η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Ελένη Γεωργίου. Όταν βρέχει, ανέφερε χαρακτηριστικά, οι δάσκαλοι μεταφέρουν τα παιδιά σε άλλους χώρους για να κάνουν μάθημα για λόγους ασφάλειας, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, καθώς το νερό βγαίνει από τα σημεία που συνδέονται τα φωτιστικά και οι πρίζες. Σε μονόρια αποχή από τα μαθήματά τους προχωρούν στο μεταξύ σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχούς. Όπως ανακοινώθηκε, οι μαθητές θα απέχουν κατά τη διάρκεια της πέμπτης περίοδου και όλοι θα μεταβούν στην είσοδο του σχολείου. Αφορμή για την κινητοποίηση αποτελούν τα αιτήματα των μαθητών για την τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες, καθώς και το ζήτημα με τα κοντά παντελόνια.

0: Οι νέες υποδομές του Εθνικό Δασικό Πάρκου Ακάμα περιορίζονται κατά περίπου 700 τετραγωνικά μέτρα, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Σενέκης. Ενωδίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα, ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του Υπουργείου εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2027 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις υποδομές. Ο Υπουργός Γεωργίας παρουσίασε στην Επιτροπή χθες τις 4 βασικές προτεραιότητες σε θέματα περιβάλλοντος για την επόμενη περίοδο. Όπως είπε, αυτές οι προτεραιότητες είναι τα ανθεκτικά δάση και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, η ανθεκτική φύση, η κυκλική και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ορυκτών πόρων. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών θα συζητηθεί σήμερα το θέμα που ενέγραψαν οι βουλευτές της ΠΑΦΟΥ σχετικά με τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου ΠΑΦΟΥ Πόλης. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αποκάλυψε ότι εκτός από τις κακοτεχνίες που παρουσιάστηκαν με την επίστρωση του Πρέμιξ σε όλο το δρόμο, διαπιστώθηκαν και λάθη στη μελέτη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίπτωση που δεν έγινε πρόβλεψη για την πρόσβαση σε μια περιοχή με κατοικίες. «Είναι τραγικό», είπε ο κύριος Φακοντής, «για ένα έργο κόστους 3 εκατομμυρίων να παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση για την ολοκλήρωσή του, να διαπιστώνονται κακοτεχνίες και λανθασμένες μελέτες». Στη διακοπή λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα αποδίδει ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης τα προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονται τις τελευταίες μέρες σε διάφορες περιοχές της ΠΑΦΟΥ, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι με βάση την ενημέρωσή του από τον εργολάβο το αργότερο σήμερα, η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα θα επαναλειτουργήσει αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης της. Έκταση περίπου 5 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στα λατομεία της κοινότητας Ανδρολίκου. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με το τμήμα Δασών, εκδηλώθηκε στις 3:30 και εντοπίστηκε έγκαιρα από κοντινό παρατηρητήριο. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβασης, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μια ώρα αργότερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 άτομα του τμήματος Δασών με 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή ΓΕΟ, καθώς και 9 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα και 2 προωθητές ΓΕΟΝ. Σημαντική ήταν και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πτυτικά μέσα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Την ίδια ώρα Κακόβουλη θεωρείται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες στη Γιόλου. Από την πυρκαγιά κινδύνευσαν 2 κατοικίες και άλλα υποστατικά, αλλά η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και προστατεύθηκαν περιουσίες κατοίκων της περιοχής. Το τμήμα Γεωργίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με την εξάπλωση της ασθένειας του ψευδόκοκκου της Παπουτσοσικιάς και προβαίνει στις δέουσες δυνατές ενέργειες για την αντιμετώπιση της, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο ανώτερος λειτουργός Γεωργίας Λίσανδρος Λισανδρίδης, σχολιάζοντας τον εντοπισμό της ασθένειας στην περιοχή Αμαργέτης. Όπως ανέφερε, ο ψευδόκοκκος της Παπουτσοσικιάς εντοπίστηκε στις ελεύθερες περιοχές Κυπριακής Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο του 2016 στην επαρχία Μοχώστου, τον επόμενο χρόνο στην επαρχία Λάρνακας και έκτοτε έχει εντοπιστεί σε φυτείες στην επαρχία Λευκοσίας και τώρα και στην επαρχία Πάφου. «Ο καλύτερος τρόπος», είπε, «για την αντιμετώπιση της ασθένειας είναι το συχνό κλάδεμα ώστε να περιορίζεται η υγρασία και να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός καθώς και το ξέπλυμα των φυτών με νερό υψηλής πίεσης, με πράσινο σαπούνι και ξύδι. Ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των κυνηγετικών σκύλων, την διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών τέθηκαν σε συνάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους με την Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας. Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της σήμανσης και της ταυτοποίησης των κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύουν κατόχους άδειας κυνηγίου, καθώς και στη χρήση εγκεκριμένων παγίδων για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε συνολικά στην καλύτερη αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζώων και τον περιορισμό του φαινομένου της εγκατάλειψης. Η Ομόνοια νίκησε χθες βράδυ με 1-0 στο ΓΑΣΥΠΗ την ισπανική Θέλτα στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβρίλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανόν να αιωρείται αραιή σκόνη. Τις απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών ποφόρ και να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική, γενικά μέτριοι τεσσάρων ποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανόν να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί μέτριοι τεσσάρων ποφόρ, αλλά σε περιοχές στην περιοχή της καταιγίδας θα είναι μεταβλητή με ισχυρές ρηπές. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα, αλλά μέχρι αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: μου ένα βόλτα.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση 3+1 ή 5+1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ξεκαθαρίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτιέρες. Στις 11 πραγματοποιείται νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Έρχουρμαν. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερίσματος, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Στην Ιεμένη, σφοδρές μάχες σημειώθηκαν μεταξύ δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των ανταρτών Χούθη. Την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος. Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποφασίστηκε η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ χθες βράδυ σε κτίριο στην Λεμεσό. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 17 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της ΠΑΦ, στους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με την αλήθεια. Διόρισε κι άλλον αποτυχημένο. Αν και ήταν γνωστή η σχέση των Τωρναρίτη Χριστοδουλίδη, τώρα έπεσαν οι μάσκες. Το 2022 είχε αναλάβει τη Λευκοσία για την προεκλογική εκστρατεία Αβέροφ. Το 2024 πέτυχε παταγωδώς να εκλέγει στις δημοτικές και σήμερα αναλαμβάνει ειδική αποστολή απευθείας από τον πρόεδρο. Παρόμοια πορεία με Λετιμπιώτη, Χατζημανόλη, Κουμή και Τίνα Παύλου που είχαν προηγουμένως αποτύχει να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα με το ΔΣΥ και έτσι βρέθηκαν στο πλευρό Χριστοδουλίδη. Καρούσος, ο Χριστοδουλίδη συνεχίζει να διεμβολίζει τον Δημοκρατικό Συναγερμό και προσπαθεί να τον διαλύσει. Για το πώς τώρα ένας προεδρικός

Η κριτική για νεποτισμό που η κυβέρνηση απέρριπτε όταν έκανε τις επιλογές της επιστρέφει σήμερα ως πολιτικός λογαριασμός. Το σαφάρι του Φίτου που κράτησε 3 ώρες από τις δίθεν έγκυρες πηγές στη διάψευση της Κομισιόν μέσα στο ίδιο απόγευμα. Αθήνα, Άγκυρα, πιέσεις και διπλωματικές κινήσεις μπήκαν στην ειδησιογραφία πριν καν μπουν στο πρόγραμμα του Ραφαέλε Φίτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια πληροφορία διαψεύδεται. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην ταχύτητα που μια μη επιβεβαιωμένη πληροφορία απέκτησε πολιτική ερμηνεία, διπλωματικό βάθος και πίεση. Θάνατος Μαζονάκη, προφυλακίστηκαν οι 2 κουμπογιανίτες, τους έκαψαν τα αλάρμς και τα στοιχεία που αποκρύφτηκαν. Υπόθεση Σάντι, απευθείας στο κακουργιοδικείο Μακάριος Δρασιώτης και Κυριακή Κυριάκου. Φόρντερ Λάιεν βάζει βάσεις για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, πρόκληση και πρόσκληση και σε Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ουκρανία και Καναδά. Προϋπολογισμός 2027 αυξημένος κατά 470 εκατομμύρια με αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης 2,9% και πληθωρισμό 4%. Ξεκαθάρισε την θέση του Γκουτιέρες, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Καμία συνάντηση 3-1 ή 5-1 στη Νέα Υόρκη φρενάρει εντός εισαγωγικών τις προσδοκίες. Και για την Ομόνια, Νικηφόρα Πρεμιέρα. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Ποιος φοβάται την αλήθεια για το μαύρο βαν? Η χειρή σιωπή Χριστοδουλίδη για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Η εκοφαντική σιωπή του Νίκου Χριστοδουλίδη και των κομμάτων της συγκυβέρνησης, καθώς και η κάλυψη που δίνει η Οδυσσία, προκαλούν σοβαρά πολιτικά ερωτήματα και ενισχύουν την εικόνα ενός συστήματος εξουσίας που ανέχεται τη διαφθορά και την διαπλοκή. Αν ύστερα από τόσες ημέρες αντικρουόμενων δηλώσεων μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας και της Αρχής κατά της Διαφθοράς, διασυρμού του κράτους δικαίου και σοβαρών παραδοχών για τη στάση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να σιωπά, τότε έμπλογα τίθεται το ερώτημα ποιος τελικά κυβερνά αυτόν τον τόπο. Οι εκπρόσωποι του ΕΛΑΜ πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Αποφεύγεται η απεργία, δίνουν χρόνο στο διάλογο. Αναστέλουν τα μέτρα που είχαν εξαγγείλει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ορομίστιου κυβερνητικού προσωπικού μετά τη συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να δοθεί χρόνο στο διάλογο. Άρχισε επιτέλους η δίκη του Δημάρχου Αγίας Νάπας. Ξεκίνησε επιτέλους, έπειτα από περισσότερο από 2 χρόνια και 6 αναβολές, η δίκη του Δημάρχου Αγίας Νάπας Χρήστου Ζανέτου στο κακουργιοδικείο αμοχώς του για υπόθεση απάτης. Παιδεία, κοινές ανησυχίες εκπαιδευτικών και μαθητών για ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μάθησης. Στα αζήτητα σωρή για έως και 3 χρόνια. Νοσοκομείο Λάρνακας σε συνεχόμενη υπεροριακή εργασία και στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυθόρμητη στάση εργασίας χθες. Στεφάνου και Μακρύ συζήτησαν για τους κοινούς αγώνες. Κομισιόν, δημόσιοι πόροι στην πολεμική βιομηχανία. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, τεράστια ευρωπαϊκή νίκη με κεραυνό Μπάλκοβετς. ΑΕΛ θέλει να συνεχίσει να μαζεύει τρίποντα η ομάδα του Μαρτίνς. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. «73 κατηγορίες και δόλος Δρουσιώτη. Δεκέμβριο στο κακουργιοδικείο η δίκη για την πολύκρωτη υπόθεση Σάντι. 28 κατηγορίες κατά Κυριακής Κυριάκου για καταρτισμό πλαστού εγγράφου και παρενόχληση. Με δόλιο τρόπο και εν γνώση της πλαστότητάς τους κυκλοφόρησε τα μηνύματα αναφέρον 27 από τις κατηγορίες σε βάρος του Μακάρη Δρουσιώτη, ο οποίος επιμένει να μιλά για εκδικητική διαδικασία συνυφασμένη με το κράτος μαφία. Παραπέμφθηκε η δίκη στο κακουργιοδικείο. Απόρριψη αιτήματος του από Σαββίδη για να του διαβιβαστεί το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Κατηγορούμενοι μαζί με τον Δρουσιώτη και η 45χρονη Κυριακή Κυριάκου Σάντι, η οποία αντιμετωπίζει 28 κατηγορίες, οι 11 αφορούν καταρτισμό πλαστού εγγράφου με σκοπό την καταδουλίευση και οι 17 κατηγορίες αφορούν σε παρενόχληση. Για το πόρισμα, προσφυγή κατά της αρχής από το γραφείο Νίκος Αναστασιάδης, στο δικαστήριο προσέφυγε το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης, ζητώντας όπως η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς του παραδώσει ολόκληρο το πόρισμα από την έρευνα για το κράτος μαφία. Η προσφυγή παραδόθηκε ήδη στην αρχή.
έλεγχοι σε γιατρούς και κέντρα, επίσημες καταγγελίες και μαρτυρίες.

Κτίρια ζητά από τους πολίτες ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, προειδοποιώντας ότι οι απλές αναφορές δεν αρκούν για να οδηγηθούν υποθέσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Την ίδια ώρα προαναγγέλει ελέγχους στους γιατρούς που συνεργάζονται με αδειοδοτημένες και μη δομές και αποδομή τις εντός εισαγωγικών εναλλακτικές, αναγεννητικές και detox θεραπείες, διαμηνύοντας ότι η ιατρική είναι μία. Ζητά καταγγελίες και μαρτυρίες ο Ιατρικός Σύλλογος. Στα όρια του οι νοσηλευτές του νοσοκομείου Λάρνακας. Αυθόρμητη στάση εργασίας για υπερπληρότητα, πολύ όρια αναμονή ασθενών στο ΤΑΕΠ και εξαντλητικές υπερορίες ζητούν μόνιμες λύσεις και ενίσχυση του προσωπικού. Υπόθεση Μαζονάκη. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί. Ναυτιλιακές συμμαχίες. Η Κύπρος ανοίγει πανιά σε κόλπο και Μεσόγειο. Μνημόνιο με τον Μπαχρέιν και ισχυρότερη συνεργασία με Ελλάδα, Μάλτα και Ιταλία. Στο επίκεντρο ανταγωνιστικότητα, πράσινη μετάβαση, καινοτομία και ασφάλεια των θαλασσίων οδών. Στο επίκεντρο η λαθροθυρία και η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα της λαθροθυρίας και το ρόλο των ακτιβιστών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μαύρο Βαν, δεν θεωρείται κλειστή η υπόθεση. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς Χάρης Πογιατζής ανέφερε ότι εξετάζονται κάποιες ενέργειες παρά την απόφαση για τερματισμό της έρευνας. Πόθεν έσχες βουλευτών τρέχουν να προλάβουν υπό τον φόβο του εφόρου. Η πρόσφατη υπόθεση με αδήλωτες καταθέσεις πρώην υπουργού, τις οποίες εντόπισε ο έφορος φορολογίας, προκαλεί άγχος στους βουλευτές που ετοιμάζουν την κατάθεση δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων. Αρχές Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία. Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής στο ΓΕΣΥ, νέα μοιρασιά αμοιβών στους ειδικούς γιατρούς. Ενιαία τιμή μονάδας εφαρμόζει ο ΟΑΗ για γιατρούς 22 ειδικοτήτων, αλλάζοντας τον τρόπο κατανομής των αμοιβών χωρίς να μειώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός. Γιατροί με λιγότερες μονάδες ενδέχεται να λαμβάνουν ελαφρώς μικρότερα ποσά και όσοι έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα περισσότερα. Διαβεβαιώσεις χωρίς δέσμευση για το τελικό κόστος, ηλεκτρική διασύνδεση. Το τελικό κόστος του ηλεκτρικού καλωδίου δεν έχει κλειδώσει ούτε με τη Συμφωνία Αναλογικού Καταμερισμού, ούτε με την κρίσιμη απόφαση της ΡΑΕΚ στις 29 του 2024. Ούτε η ΡΑΕΚ διασφάλισε το ανώτατο ύψος της επιβάρυνσης των καταναλωτών, ούτε ο ΑΔΜΙΕ εξασφάλισε δέσμευση πως θα ανακτήσει όλες τις δαπάνες του. Χωρίς παραδοτέα στη Νέα Υόρκη, τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχρουμαν πριν δουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπολογισμός 27, αυξημένες κοινωνικές δαπάνες και σημάζημα. Ο Μάκης Κεραυνός υποδεικνύει ότι είναι ισορροπημένος, αναπτυξιακός και με έντονο το στίγμα της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικές και αμυντικές δαπάνες. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Μας έχει απομείνει ο πολίτης. Ρίχνει ξανά το γάντι στον Δυσί. Ο Χριστοδουλίδης διόρισε τον Τορναρίτη απεσταλμένο του για Κυπριακό σε Αφρική και Ασία. Ο διορισμός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη του Νίκου Τορναρίτη στην νεοεφευρεθήσα θέση του προσωπικού του απεσταλμένου για το Κυπριακό σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας ερμηνεύεται ως νέα προσπάθεια του Προέδρου να διεμβολήσει το χώρο του συναγερμού και ενισχύει την δυστοκία στις σχέσεις προεδρικού με Δυσί. Γνωρίζαμε το φλερτ Τορναρίτη Χριστοδουλίδη, δεν μας ξάφνισε η απόφασή του να ταχθεί υπέρ της επανεκλογής του, διαμηνύει Πινδάρου, ενώ ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιάννης Καρούσος ήταν πιο δεικτικός, τουλάχιστον ο αγαπητός Νίκος δεν κρύβεται, δήλωσε με νόημα. Και συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αβέρωφ Νεοφύτου χθες με το περιβάλλον του τέος Προέδρου του Δυσί να διαρρέει ότι η συνάντησή τους δεν είχε καμία σχέση με τις προεδρικές εκλογές και αποκλειστικό αντικείμενο συζήτηση ήταν εξελίξει στο Κυπριακό. Πάμε να δούμε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα του πολίτη. Γκουτιέρες έβγαλε από την πρίζα την τριμερή, ενώ οι δύο ηγέτες έχουν σήμερα το τελευταίο τους τέτα-τέτ πριν την Νέα Υόρκη. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες, διαπιστώνοντας την παντελή έλλειψη προόδου σε όλα τα ζητήματα που ζήτησε, ξεκαθάρισε χθες ότι δεν πρόκειται να γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης καμία συνάντηση σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, διεμήνησε.
FIR Λευκωσίας. Παρεμβολές θέτουν σε κίνδυνο τις πτήσεις. Στο μικροσκόπιο της Βουλής τίθενται σήμερα οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των πτήσεων στο FIR Λευκωσίας λόγω της παράνομης λειτουργίας του αεροδρομίου της Τύμπου. Η συντεχνία πιλότων προειδοποιεί και για ευρύτερους κινδύνους που διατρέχουν οι Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν από το παράνομο αεροδρόμιο. Υπόθεση Σάντι. Ετοιμάζουν προδικαστικές ενστάσεις με το καλημέρα. Δείγμα της γραμμής υπεράσπισης που θα ακολουθήσουν στην υπόθεση κατέδειξαν οι τοποθετήσεις των δικηγόρων του Μακάρη Δρουσιώτη. Νομική αρρωγή ζήτησε η Κυριακή Κυριάκου, ενώ και οι δύο είναι ελεύθεροι υπογράφοντας χρηματική εγγύηση. Τον Δεκέμβριο η πρώτη δικάσιμος στο Κακουργείο Δικείο. Στα όρια επαγγελματικής εξουθένωσης είναι νοσηλευτές. Στάση εργασίας χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρόβλημα οι λαθροθύρες, όχι οι ακτιβιστές. Γενικό Νοσοκομείο Πάφους. Σωρός ψυγείο συντήρησης για 1040 ημέρες. Υπουργείο Γεωργίας δεν μετακινείται στο Υπουργείο Εσωτερικών το τμήμα Δασών. Social media μόνο μετά τα 15. Πράσινο φως από Υπουργικό Συμβούλιο. Έπεται νομοσχέδιο. Κλιμακωτούς περιορισμούς, γονικά ελεγχόμενους λογαριασμούς και υποχρεωτικό ασφαλής σχεδιασμό από τις πλατφόρμες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προϋπολογισμός 2027. Αβέβαιες προβλέψεις, υψηλό ρίσκο για πλεονάσματα. Υπουργείο, το είπαμε αυτό για το Υπουργείο Γεωργίας. Αυτόκλητοι γιατροί, καταγγελίες χάνονται στον κρατικό λαβύρινθο. Ο ΠΙΣ καταγγέλει επιτίδιους, αλλά οι υποθέσεις κοντάφτουν σε λυπή μαρτυρία και χρονοβόρες διαδικασίες, αφήνοντας τους πολίτες εκτεθειμένους. Χασίμ Θάτσι στη φυλακή για 25 χρόνια. Το δικαστήριο της Χάγης καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου για εγκλήματα πολέμου. Θάνατος Μαζονάκη, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί. Δεν έπεισαν στις πολύ ωραίες απολογίες τους και διατάχθηκε να οδηγηθούν στη φυλακή. Αρνούνται και οι δύο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, η τορπίλη του Μπάλκοβιτς έστειλε την Ομόνια στα ουράνια. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 8. Είναι κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα και σήμερα το ζήτημα με τα κλιματιστικά, τα και διάφορα κέντρα που προσφέρουν θεραπείες διαφόρων ειδών. Λοιπόν, θα δούμε, κυρίες και κύριοι, την επικαιρότητα και, τις συνεδρίες που είχαμε χθες στην Βουλή Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Μία από αυτές ήταν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, όπου παρουσιάστηκαν τα στοιχεία και για τα κλιματιστικά. Δυστυχώς η επαρχία μας είναι στην χειρότερη θέση. Από τα 760 κλιματιστικά που έπρεπε να τοποθετηθούν συνολικά, έχουν εγκατασταθεί τα 460, αλλά από αυτά το 50% δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι δεν τα σηκώνουν οι εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Νικολέτα Κωνσταντίνου. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό έχουν και άλλες φουρτούνες αυτές τις ημέρες, μετά το διορισμό ως ειδικού απεσταλμένου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Νίκου Τορναρίτη, για την Αφρική και την Ασία. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κάποιοι την ανέμεναν αυτή την εξέλιξη με τον κύριο Τορναρίτη. Δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς ανάμεσα σε αυτούς.
1: Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούσα να προβλέψω την πολιτική πορεία του καθενός. Τι να σας πω.
0: Ναι,
1: είναι δικαίωμα του. Γνωρίζω και εκτιμώ προσωπικά τον κύριο Τορναρίτη. Οπότε το μόνο που έχω να πω είναι να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, δεν δημιουργείται όμως σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται διάφορους παράγοντες που ανήκουν στο κόμμα σας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του και θα λάβει τις αποφάσεις του εν ευθέτω χρόνο. Από εκεί και πέρα δεν, σε αυτή τη φάση να σας πω, έχουμε δώσει τόση έμφαση στην προεκλογία, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να διαχειριστούμε, οι εκλογές είναι ακόμη μακριά. Είναι αλήθεια ότι και στο Δημοκρατικό Συναγερμό πρέπει να, σύντομα να καταλήξουμε σε υποψήφιο για να σταματήσει και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται με όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πιο σόφρο πράγμα να γίνει πλέον, να καταλήξει σύντομα και ο συναγερμός στον υποψήφιο του, για να μην δημιουργούνται περαιτέρω συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είδατε ή αν ακούσατε, αν διαβάσατε τη δήλωση του αντιπροέδρου του κόμματός σας, του κυρίου Καρούσου, ο οποίος είπε, τουλάχιστον ο κύριος Τορναρίτης ήταν έντιμος, λέει, και υπάρχουν και άλλοι που δεν τολμούν να βγουν ανοιχτά και να δηλώσουν αυτή τη σχέση που έχουν με τον κύριο Χρυστοδουλίδη.
1: Ναι, την έχω δει. Ναι. Είναι γνωστές οι θέσεις του κύριου Καρούσου. Εκφράζει την άποψη του πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, σε κάποια σημεία και στον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως να εκφράζει και ο κύριος Καρούσος τις άποψεις του, όπως τις είχε αναφέρει και σε προηγούμενες του δηλώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εμένα δεν με βρίσκει συμφωνή αυτή η λογική του. Όσοι θέλετε, φύγετε. Δεν είμαι αυτής της λογικής. Ως ο Δημοκρατικός Συναγερμός χρειάζεται ενότητα. Ο κόσμος πρέπει να έρθει κοντά. Πρέπει να ξαναπείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Ο καθένας όμως δικαιούται να πολιτεύεται με τον τρόπο που θεωρεί σωστό.
0: Μας. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα κοινοβουλευτικά, καθώς χθες παρουσιάστηκαν αυτά τα στοιχεία. Εσείς τι καταλάβατε, γιατί δεν ήρθαν οι σχολικές εφορίες εκεί στη συνεδρία της Επιτροπής, κυρία Κωνσταντίνου, και τι καταλάβατε από όσα αναφέρθηκαν για το θέμα αυτό των κλιματιστικών και για τα υπόλοιπα ζητήματα?
1: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε, αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε απευθείας στις σχολικές εφορίες.
0: Να σας πω τι μου είπε χθες η πρόεδρος της σχολικής εφορίας Πάφου, η κυρία Γιαννίκου. Είπε ότι ενημερώθηκε την Τρίτη, λέει, για τη συνεδρίαση και δεν μπορούσε την Τετάρτη να αφήσει τη δουλειά της και να πάει στη Βουλή.
1: Δεν ξέρω πότε έγινε η ενημέρωση. Την ατζέντα εμείς τη λαμβάνουμε μια εβδομάδα πριν. Οπότε δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω αυτό που είπε η κυρία Γιαννίκου. Από εκεί και πέρα, Είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει μαθητές, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία γενικότερα. Έπρεπε να δοθούν απαντήσεις και οι αρμόδιοι να μας ενημερώσουν σχετικά με την πορεία της τοποθέτησης και της λειτουργίας των κλιματιστικών πέραν από το Υπουργείο, ήταν και οι σχολικές εφορίες. Οπότε ευελπιστώ ότι σε επόμενη συζήτηση θα έχουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί πρέπει να ξέρουμε για κάθε σχολείο της ΠΑΦΟ, ειδικά στην ΠΑΦΟ που βρισκόμαστε τόσο πίσω σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του έργου. Μόλις το 16% έχετε και εσείς προηγουμένως αναφερθεί σε αριθμούς.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Οπότε ναι, θέλουμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει.
0: Στα δημοτικά είναι 16% από το σύνολο που έπρεπε να τοποθετηθούν, αυτά που τοποθετήθηκαν. Στα γυμνάσια είναι 22, στα λύκεια είναι 33, δηλαδή ούτε το 1 τρίτο. Είμαστε κάτω και από το 1 τρίτο.
1: Είμαστε πάρα πολύ πίσω, κύριε Νάνο, πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τίθενται θέματα ασφάλειας. Η δική μου λογική μου λέει ότι όλες αυτές οι εργασίες αναβάθμισης των δικτύων ή εγκαταστάσεις νέων υποσταθμών έπρεπε να γίνουν προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Είχαμε ενημέρωση σε σχέση με την πορεία των ελέγχων και των πιστοποιήσεων. Η αναφορά που έγινε χθες στη Βουλή ήταν ότι είχαν ξεκινήσει από το 2018 και πράγματι έχουν πιστοποιηθεί αρκετά σχολεία, απομένουν όμως πάνω από 200 για να ολοκληρωθούν οι ελέγχοι και οι πιστοποιήσεις σε σχέση με την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δεν κατανοώ γιατί έπρεπε ότι υπάρχουν σχολεία στα οποία εγκαταστάθηκαν κλιματιστικά χωρίς προηγουμένως να γίνει αναβάθμιση των δικτύων, για να είμαστε σίγουροι ότι πράγματι θα τα σηκώνουν και θα μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια.
0: Ναι, και είχαμε το τραγελαφικό, κυρία Κωνσταντίνου, να μας λένε ότι τοποθετήθηκαν τα κλιματιστικά έτσι με ύφος χιλίων καρδιναλίων, ενώ γνωρίζαμε από τις διευθύνσεις των σχολείων και από τους συνδέσμους γονέων ότι τα κλιματιστικά ναι μεν τοποθετήθηκαν, αλλά είναι ντεκόρ στις αίθουσες, διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόλις τα ανάβουν πέφτουν οι γενικοί διακόπτες και δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο.
1: Είναι απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει είχαμε μια διαβεβαίωση χθες από τον κύριο Κουτσίδη ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στο 100% του κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι σχολικές εφορίες, ο κύριος Μεγάλεμος, δεν συμφώνησε με αυτό το... σε σχέση με τη... δεν ήταν τόσο αισιόδοξος όσο ήταν ο κύριος Κουτσίδης.
0: Ναι.
1: Ευελπιστώ ότι θα πρέπει να... ότι η εξαγγελία του κύριου Κουτσίδη πράγματι θα υλοποιηθεί. Θα δείξει, κύριε Νάνο, είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε. Δεν ξέρω, πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι δεν είναι μια λεπτομέρεια η τοποθέτηση των κλιματιστικών στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να τονίσω και να ξαναπώ τη σημασία τους. Είμαστε στην Κύπρο, ζούμε όλοι και όλοι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Απαιτείται συνεργασία και συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων για να προχωρήσει η υλοποίηση.
0: Ναι, όμως το κράτος πήρε μια απόφαση και είπε ότι εγώ θέλω να εγκαταστήσω κλιματιστικά σε όλα τα εκπαιδευτήρια στην Κύπρο. Και τι έκανε? Αντί να στήσει έναν μηχανισμό το ίδιο το κράτος με προμήθειες, με προσφορές για τα κλιματιστικά, να κάνει καταγραφή των αναγκών, να δει δηλαδή πόσα κλιματιστικά πρέπει να αγοραστούν, πού πρέπει να γίνει η αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τι έκανε? Φόρτωσε την ευθύνη, διέθεσε υποτίθεται τους πόρους και ανέθεσε την ευθύνη στη σχολική εφορία Λευκωσίας, στη σχολική εφορία Πάφου, στη σχολική εφορία Λεμεσού. Μα οι σχολικές εφορίες είναι υποστελεχωμένες, οι σχολικές εφορίες είναι με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, τα συμβούλια τους δηλαδή είναι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους, δεν είναι δηλαδή εκεί κάθε μέρα για να κάνουν αυτή τη δουλειά που ήθελε το Υπουργείο. Και διερωτάται κανείς αν με αυτό...
1: Στην υποστελέχωση των σχολικών εφορίων, τώρα σε σχέση με το ποιος έπρεπε να αναλάβει εφόσον είχε διατεθεί το κονδύλι, γι' αυτό υπάρχει και η αποκέντρωση, κύριε Νάνο. Δεν μπορεί το κράτος να αναλαμβάνει τα πάντα. Ο λόγος, μάλλον θα έπρεπε, δίνοντας και αυτή την αρμοδιότητα στις σχολικές εφορίες με όλη τη στήριξη του κράτους, με όλη τη στήριξη που θα ζητούσαν οι σχολικές εφορίες, είτε με ενίσχυση του προσωπικού τους, είτε με άλλα όπλα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχει το κράτος τεράστιες ευθύνες πάνω σε αυτό και οι σχολικές εφορίες όμως πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να προχωρήσουν στον βαθμό που τους αναλογούν, για να προχωρήσει η διαδικασία το ταχύτερο δυνατό.
0: Για τα υπόλοιπα ζητήματα, παντελόνια, ρούχα, μαλλιά, διδακτέα, ύλη, βιβλία κλπ. Τι αναφέρθηκε χθες.
1: Έγινε μια αναφορά από τη Γενική Γραμματεία της ΨΕΜ χθες για τη στολή. Δεν έγινε όμως συζήτηση, δεν υπήρχε χρόνο.
0: Σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου της Πόλης Κριζοχούς θα κάνουν αποχή διαμαρτυρώμενοι. Χθες είχαμε τους μαθητές του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου να διαμαρτύρονται ότι σε άλλα σχολεία στην Πάφο επιτρέπεται στους μαθητές να φορούν κοντά παντελόνια στο Λύκειό τους. Όχι. Κάτι αντίστοιχο αντιλαμβάνομαι και στο Γυμνάσιο.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό, έτσι, μια πολύ μικρή αναφορά που είχε γίνει χθες ήταν ότι αυτό έχει σταλεί εγκύκλιο στα σχολεία και εξαρτάται και από τις διευθύνσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με τον καθορισμό του κόμματος mm-hmm. παντελονιού για αυτή την περίοδο.
0: Mm-hmm.
1: Που υπάρχει τόση ζέστη λόγω των καιρικών συνθήκων και δεν έχουν πει ακόμη κλιματιστικά. Νομίζω ότι αυτή ήταν η θέση του Υπουργείου. Αλλά σας λέω ότι δεν έγινε εντελεχή συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε χρόνος
0: mm-hmm.
1: πάνω σε αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα που αναφέρατε, το καθένα από μόνο του θέλει μια συνεδρία.
0: Είναι αλήθεια αυτό, ναι, ναι. Την οποία πότε θα την κάνετε, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Έχουμε σαν Δημοκρατικό Συνέδριο γράψει θέμα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΠΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει προγραμματιστεί όμως ακόμη στην ατζέντα. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε το θέμα των θερινών σχολείων. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι θα προγραμματιστεί και αυτό εν ευθέρω χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα πάτε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι. Τι θα τους πείτε, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί το τι θα ακούσετε, μάλλον το ξέρετε το τι θα ακούσετε. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
1: Εντάξει, δεν φτάνει που... Να μην ξεκινήσω τώρα τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες μας για την πορεία του... μεγάλου έργου για τον νέο αυτοκινητόδρομο. Πάμε να κάνουμε βελτιώσεις.
0: Είναι ευκαιρία πάντως να ρωτήσετε, είναι ευκαιρία σήμερα να ρωτήσετε αν θα είναι και η νέα υπουργός στην Βουλή, που δεν νομίζω να είναι. Λοιπόν, αλλά...
1: Ούτε και εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα έρθει υπουργός, θα δείξει.
0: Αλλά θα είναι ευκαιρία να ρωτήσετε και πού βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Οι πληροφορίες λένε ότι... Δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες, γιατί οι προσφορές είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα το αποφασίσουν.
1: Σίγουρα, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, αυτή η εικόνα που παρατηρείται με την αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου είναι επίσης τραγελαφική. Δεν ξέρω αν έχουν δοκιμάσει το δρόμο. Είναι σαν τη... διάβαζω παρά διάφορα στα κοινωνικά δικτυακά. Κάποιος έγραψε ότι είναι σαν να είσαι μέσα σε βάρκα. Δηλαδή, εντάξει, κάνει bounce, νομίζεις ότι είσαι πάνω σε τραμπολίνο. Είναι απαραδέχτα αυτά τα πράγματα. Πρέπει επιτέλους να μας ενημερώσουν πάρα πολύ συγκεκριμένα σε σχέση με τις κακοτεχνίες, σε σχέση με την τροπή, με ποιον τρόπο θα επιχειρούν να διορθώσουν αυτή την κατάσταση, για τα 400 μέτρα πρόσθετων τείχων αντιστήριξης, πότε προέκυψε αυτή η ανάγκη και γιατί δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό. Ναι. Να μας ενημερώσουν για τις καθυστερήσεις, σε ποιον οφείλονται οι καθυστερήσεις και αν επιβάλλονται οι ημερήσιες ρήτρες εξαιτίας των καθυστερήσεων και ποιο είναι και το συνολικό ποσό που έχει παρακρατηθεί, αν έχει παρακρατηθεί. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε
0: Και τι θα γίνει με το δρόμο, πότε θα τον παραδώσουν, θα ολοκληρωθούν τα έργα, θα διακόψουν το συμβόλαιο και θα το αναθέσουν σε κάποιον άλλον, τι θα κάνουν επιτέλους, θα το αξιλώσουν την άσφαλτο εκεί που είναι σαν οργωμένο χωράφι για να την ξαναφτιάξουν, θα ολοκληρώσουν το έργο στη Γιόλου, τι θα γίνει?
1: Ακριβώς, όλα αυτά θα τεθούν σήμερα στην Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα πάρουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για το έργο αυτό, αφορά τον παραλιακό δρόμο από την Χλώρακα στην Πέγια, εκεί τον παραλιακό δρόμο για τον κόλπο των Κοραλίων. Μας έλεγε ο Δήμαρχος ΑΚΑΜΟ Μαρίνος Λάμπρου ότι στον προϋπολογισμό για το 2025 υποτίθεται ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να έχει προκηρυχθεί, έτσι μας έλεγαν τον περασμένο χρόνο, στις αρχές του χρόνου.
1: Λοιπόν, ήταν και στις εξαγγελίες πολλών στην προεκλογική.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και τώρα διαπιστώνουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2027 έχουν βάλει 10 ευρώ στον προϋπολογισμό για τον δρόμο. 10 ευρώ, όχι 10 εκατομμύρια, 10 ευρώ. Δεν ήταν τυπογραφικό λάθος δηλαδή, είναι 10 ευρώ.
1: Σίγουρα και αυτό με ακούτε που γελώ, κύριε Νάνο, γιατί εντάξει δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους και πάλι δεν προχωρά ο δρόμος αυτός, η πολύ βασική οδική αρτηρία, την οποία αναμένουμε εδώ και χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μελέτη βιωσιμότητας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας για αυτές τις εξελίξεις, γιατί δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το εάν μετατίθεται ξανά το έργο. Φαίνεται ότι από και τα νούμερα που έχετε και εσείς μόλις αναφέρει, ότι δεν το βλέπω να ξεκινά σύντομα. Θα το δούμε, και αυτό θα γίνει τα στοιχεία αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η απέτηση ολόκληρης της επαρχίας εξίσου με το δρόμο Πάφου πόλης. Και πρέπει να ερωτηθούν με ποιο τρόπο συνάδει η νέα μελέτη βιωσιμότητας με το μέχρι πρόσφατα δηλωμένο προγραμματισμό για προκήρυξη εντός του 2026. Τι ακριβώς έχει αλλάξει και δεν μπορεί να προχωρήσει φέτος ο δρόμος αυτός.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα μας πούνε ή τι θα μας πει και η νέα υπουργός, γιατί ο προηγούμενος υπουργός με διαβεβαίωνε ότι το έργο θα γίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, για χαρά σας.
1: Γεια σας.

0: Έλεγα νωρίτερα για την απόφαση των μαθητών του Γυμνασίου της πόλης Χρυσοχούς να βγουν σήμερα, να κάνουν αποχή σήμερα, διαμαρτυρόμενοι για τα κλιματιστικά και για τα παντελόνια, για την ανάγκη να φορούν, να τους επιτρέπεται να φορούν τους καλοκαιρινούς μήνες κοντά παντελόνια. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης Χρυσοχούς, ο Χρήσανθος Παφίτης. Καλή σας μέρα, κύριε Παφίτη.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακρότες.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε και έτσι και τηλεφωνικά εκτός αέρα τις προηγούμενες ημέρες για την κατάσταση που υπήρχε στα εκπαιδευτήρια στην πόλη Χρυσοχούς. Λοιπόν, η εικόνα είναι παρόμοια με αυτήν που υπάρχει σε όλα τα σχολεία στην επαρχία μας. Σε κάποια σχολεία έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά αλλά δεν λειτουργούν γιατί δεν τα σηκώνουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έχουμε σχολεία που στάζουν, όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο. Κάτι αντίστοιχο σε σχέση με τα κλιματιστικά έχουμε και στο γυμνάσιο, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Όσον το Λύκειο, τα κλιματιστικά είναι και στο γυμνάσιο, είναι κορυφή του παγόβουνου.
0: Ναι.
1: Έχουμε ειδικά στην πόλη της Χρυσοχούς έχουμε τεράστιο θέμα με τις υποδομές. Mm-hmm. Είναι κτίρια 100 χρονών. Αντιλαμβάνεστε ότι οι βελτιώσεις που έγιναν είναι πολύ λίγες. Αλλά τα κλιματιστικά, ο κύριος λόγος που καθυστερήσαν και θεωρώ ότι είναι μεγάλο λαθός, είναι ότι αναθέσαν επαρχιακά τις προσφορές των κλιματιστικών. Θεωρώ εάν έρχεται το κονδύλι στη σχολική εφορία στην πόλη Χρυσοχούς, ήταν πολύ πιο εύκολο και διαχειρισμό παρά να βγει για προσφορές επαρχιακά η σχολική εφορία της ΠΑΦΟΥ και να διανέμει τις μονάδες. Διότι οι μονάδες είναι αγορασμένες. Ναι. Και καταλήξαμε ότι το πρόβλημα είναι ποιος θα τα βάλει, που θα μπουν, αν το ρεύμα είναι αρκετό κτλ.
0: Ναι. Και λέτε ότι αυτό θα ήταν καλύτερο αν ήταν οι κατατόπους σχολικές εφορίες που αναλάμβαναν να διατίθουν το δηλαδή το κονδύλι, αλλά επειδή φοβήθηκαν ότι θα υπάρχει χαώδης κατάσταση, το αναθέσαν επαρχιακά δηλαδή, στις σχολικές εφορίες των μεγάλων πόλεων.
1: Ναι, αλλά τα κλιματιστικά είναι ένα μικρό μέρος της διαχείρισης. Δεν μπορεί το Υπουργείο να εμπιστεύεται τις σχολικές εφορίες ή να διαχειρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες και όταν έρθει στα κλιματιστικά να πρέπει να γίνει επαρχιακά, διότι η κάθε περιοχή, το κάθε σχολείο έχει τις ιδιαιτερότητες του. Η σχολείο που είναι 15 χρονών το κτηριακά. Εμείς είμαστε 100, σίγουρα δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι. Και θα μπορούσαν να βρουν και πιο εύκολες λύσεις, λέτε, οι τοπικές σχολικές εφορίες με ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί τους, που είναι
1: που
0: μέλη.
1: Να δουλέψαν στα συγκεκριμένα σχολεία.
0: Και που είναι μέλη ενδεχομένως και των συνδέσμων γονέων. Πάνε τα παιδιά τους στα ίδια σχολεία και θα ήθελαν και οι ίδιοι, θα είχαν έναν επιπρόσθετο λόγο να κάνουν
1: όχι
0: και πιο γρήγορα.
1: Είναι πιο ευέλικτοι. Ναι. Αν πράγματι το σχολείο της πόλης έχει περισσότερα προβλήματα που έχει κτηριακά,
0: ναι,
1: είναι σαν να και καθυστερά τα υπόλοιπα σχολεία. Αν γίνουν ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ξεχωριστά, εάν οι όροι, ο προσφοριοδότης θα δει το κάθε σχολείο διαφορετικά, αντιλαμβάνεστε ότι ροκανίζουμε τον χρόνο.
0: Αυτό το θέμα στηρίζεται, αντιλαμβάνομαι, εσείς σήμερα αυτή την αποχή των μαθητών.
1: Κοίτα, είναι η αντίδραση των μαθητών, τη σεβόμαστε, αλλά αναγνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Δεν είναι
0: αυτό πλάκα. Το θέμα με τα παντελόνια, γιατί υπάρχει τόση επιμονή να μην φορούν οι μαθητές τα κοντοπαντελόνα.
1: Πάλι είναι θέμα που έπρεπε να λυθεί κεντρικά. Δεν είναι στους κανονισμούς του κάθε σχολείου. Γιατί το κάθε σχολείο πρέπει να έχει ξεχωριστούς κανονισμούς, ναι, να υπογράφονται από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και να μην έρχεται κεντρικά μια ενιαία πολιτική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ειδικά στην σημερινή εποχή είναι παράλογο να μην αφήνουμε τους μαθητές,
0: ναι,
1: να φορούν κοντά με τις θερμοκρασίες που έχουμε και χωρίς κλιματιστικά.
0: Ναι. Παίρνω και μηνύματα εδώ που μου λένε ότι ακόμα χρησιμοποιούνται υπόγεια στα εκπαιδευτήρια της πόλης Χρυσοχούς στην τεχνική σχολή για να...
1: Είναι, ήδη μας καταγγείλαμε σαν γονείς πέρσι στην πυροσβεστική, διότι είναι θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Το αναγνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί και ο ίδιος ο διευθυντής έκανε διαβήματα. Έχουμε υποσχέσεις ότι θα γίνουν οι αίθουσες. Όμως είμαστε στο περίμενε για αρκετά χρόνια τώρα. Ναι. Και το θέμα είναι ότι μη κακόν έτυχε κάτι από θέμα φωτιάς, από θέμα σεισμού ή οτιδήποτε, τα μωρά θα μείνουν εγκλωβισμένα. Είναι το πιο σοβαρό από τα θέματα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ότι υπάρχουν τάξεις που είναι, είναι υπόγειες, έτσι, και δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου.
1: Υπάρχουν και άλλα που είναι παράλογα και μη λειτουργικά στην πόλη. Παραδείγματος χάρη, το ένα κομμάτι το χτιριακά, το λύκειο της πόλης η τεχνική, υπάγεται στη σχολική εφορία της πόλης Χρυσογούς.
0: Ναι.
1: Το άλλο κομμάτι υπάγεται στις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας η τεχνική.
0: Ναι.
1: Και έχουμε το... Πέρσι είχαμε θέμα με την Κατίνα και έπρεπε να δούμε αν είναι της σχολικής εφορίας για να το φτιάξουμε ή αν είναι του Υπουργείου να το φτιάξει. Δηλαδή θεωρώ ότι ένα κτίριο να τραβούμε μια γραμμή και να το χωρίζουμε τη στιγμή που έχει
0: Άρα μας δίνετε μια εξήγηση, γιατί είχαμε την καταγγελία από το Σύνδεσμο Γονέων για τα ταβάνια, για τους οβάδες που έπεφταν. Δεν είναι, λέτε, του τμήμα της σχολικής εφορίας εκείνη.
1: Μιλώ πάντα για το Λύκειο και τεχνική μου, είμαι πρόεδρος.
0: Ναι. Λέω, μας είπατε ότι κτηριακά αυτά τα δύο κτίρια είναι της σχολικής εφορίας.
1: Είναι των τεχνικών υπηρεσιών. Μάλιστα. Και υπάρχουν κτίρια που
0: άρα
1: είναι της
0: πρέπει να διευκρινίσουμε αν το δημοτικό σχολείο είναι κτίριο που ανήκει στη σχολική
1: εφορία. Από τη στιγμή που υπάρχει ενιαία διευθύνση, από τη στιγμή που οι καθηγητές είναι ήδη, η αυλή είναι ήδη, η κοινόχρηστη χώρη είναι ήδη, είναι παράλογο να υπάρχουν δύο υπεύθυνοι οργανισμοί. Έπρεπε να δοθεί στη σχολική εφορία της πόλης μαζί με τα ανάλογα κοντήλια, όπως
0: για να τα διαχειριστεί.
1: Διαχειρίζονται τα υπόλοιπα σχολεία να το διαχειριστούν και τούτο.
0: Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, κύριε Παφίτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Για την συνέχεια θα πάμε Πέγια. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος. Φεύγουμε από τα σχολεία και τα κλιματιστικά και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ήδη υπέβαλα μία ερώτηση πριν από λίγο στην βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου, για τον παραλιακό δρόμο, αυτόν για τον οποίο μας έλεγε και στις αρχές του καλοκαιριού ο Δήμαρχος ο Μαρίνος Λάμπρου, ότι στον προϋπολογισμό για το 2027 περιλαμβάνεται κονδύλι 10 ευρώ. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος αυτά τα 10 ευρώ, ότι ήθελαν να γράψουν 10 εκατομμύρια. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Τελικά φαίνεται ότι δεν είναι τυπογραφικό λάθος, έτσι.
2: Από ό,τι φαίνεται δεν το έχουν ούτε τώρα και στον προϋπολογισμό. Ναι. Και δεν ξέρω αν έβαλαν κάποιον άλλον ποσό, δεν έχω ελέξει. Αναμένουμε τώρα να τελειώσει η μελέτη βιωσιμότητας, η οποία για μένα δεν είναι αυτή τη στιγμή που έπρεπε να γίνει αυτό. Αν ήθελαν να κάνουν, παρόλο που είναι οφθαλμοφανές, έπρεπε να την είχαν κάνει πριν καιρό. Ναι. Τώρα είναι μια δικαιολογία για καθυστέρηση. Εντάξει, θα υπομένουμε και αυτήν την μελέτη, από ό,τι φαίνεται τον Μάρτιο, αλλά εγώ έχω ήδη αποστείλει και επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, διότι είναι κοροϊδία. Δεν μπορούμε να είναι ένα έργο που έπρεπε να γίνει πριν 20 ετίας.
1: Ακριβώς έτσι, πριν από 20 χρόνια. Γιατί το συζητούσαμε πριν από 20 χρόνια την αναγκαιότητα. Θυμάστε τότε που είχαμε σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα θανατηφόρο δυστύχημα εκεί στην περιοχή, στο δρόμο, είτε με πεζούς τουρίστες που παρασύρονταν από οχήματα γιατί δεν υπήρχε ούτε φωτισμός ούτε τίποτε. Τώρα ευτυχώς έχουμε λίγους παραλιακούς πεζόδρομους εκεί και οι άνθρωποι κινούνται στους πεζόδρομους με ασφάλεια.
2: Τα προβλήματα παραμένουν και είναι και χειρότερα. Ναι. Η κίνηση έχει αυξηθεί, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί. Η ταλαιπωρία παραμένει, ο κίνδυνος παραμένει. Δεν πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά και όσοι πηγαίνουν προς την Πάφο και όσοι επιστρέφουν προς την Πάφο, από την, προς την Πέγια, υπάρχει το πρόβλημα, όλοι το γνωρίζουν, έχει αλλάξει από τον καιρό που είμαι σχεδόν 10 χρόνια, είδα 4-5 διευθυντές των δημοσίων έργων, όλοι μου υπόσχονται θα ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: Το σχεδιάσα 2-3 φορές, άλλαξε 2-3 φορές. Τώρα πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα και αυτό είναι που πρόκειται να δούμε. Αναμένω φυσικά να δούμε τι απάντηση θα πάρω και μετά αναλόγως θα πράξουμε.
1: Πότε στείλατε αυτή την επιστολή, κύριε Δημαρχέ?
2: Έχει ακόμη περίπου 10 μέρες, μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα, πρόσφατα δηλαδή στείλατε.
2: Πρόσφατα μετά το, ναι, όταν είχαν τελειώσει οι διακοπές, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα την πάρω.
1: Μάλιστα.
2: Και θα αναμένουμε τι θα γίνει τώρα. Όπως είχα και πει από τις αρχές του καλοκαιριού, μετά το καλοκαίρι πρέπει να δούμε και τους βουλευτές μας ώστε να μπορέσουν, αν μπορούν, να παρέμβουν. Δεν γίνεται να ψηφίζουμε προϋπολογισμούς με κάποιους δρόμους να πηγαίνουν στον Αστρομερίτη, στο Τρόλος, να εξυπηρετούν κάποια χωριά με 140 εκατομμύρια και δυστυχώς να μην είναι ένα δρόμο που τον παλεύουμε τόσα χρόνια και ταλαιπωρείται τόσος κόσμος. Να μην μπορεί να γίνει και να βρίσκουμε οποιαδήποτε άλλη αφορμή, διότι και αυτή η μελέτη βιωσιμότητας περί αφορμής πρόκειται της τελευταίας στιγμής, να τη θυμηθούμε και να το ζητούμε να γίνει και αυτό. Δεν ξέρω, θα ζητήσουν και κάτι άλλο μετά.
1: Ναι, είπατε ότι θα περιμένουμε το Μάρτιο, σας είπαν ότι θα παραδοθεί το Μάρτιο.
2: Τελειώνει, νομίζω, το Μάρτιο, τελειώνει αυτή η μελέτη βιωσιμότητας.
1: Δηλαδή θέλουμε ακόμα 6 μήνες περίπου.
2: Περίπου. Και ότι προχωράει η διαδικασία.
1: Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά λέτε ότι παρά το γεγονός ότι προβλέπεται η ολοκλήρωση και αυτής της μελέτης βιωσιμότητας του έργου.
2: Κοιτάξτε, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει αυτή η μελέτη, όπως έχω αναφέρει, είναι πρόκειται για αφρομή.
1: Ναι.
2: Θα ξεκινήσει το έργο ή όχι. Αυτό είναι. Θα προκηρύξουν το διαγωνισμό ή όχι. Τώρα μελέτη βιωσιμότητας, βλέπουν καθημερινά, έχουν τις μετρήσεις τους, βλέπουν πως αυτοκινητά τι θα τον συμφέρει ή δεν συμφέρει. Αυτό είναι η μελέτη βιωσιμότητας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Εύχομαι.
1: Γεια χαρά.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγες ημέρες μιλούσα με τον καθηγητή τον Μάριο Ευθυμιόπουλο και μου έλεγε ότι ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επέστρεψε στην Κύπρο, έχει πολύ φρέσκια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί στην περιοχή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
4: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
3: Λοιπόν, πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω μέρες τώρα πώς εξελίσσεται η ζωή και πόσο έχει ανατραπεί, μάλλον καλύτερα θα έλεγα, η κατάσταση στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί στην περιοχή του Κόλπου, μετά την έναρξη αυτών των του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Πώς νιώθουν οι άνθρωποι, τι γίνεται, τι σκέφτονται, τι ελπίζουν. Εσείς τι ελπίζετε, κύριε Ευθυμιόπουλε, ότι θα γίνει?
4: Για μένα δεν έχει καμία σημασία, με την εννοία ότι δεν αλλάζει κάπως η ζωή πρακτικά επί του εδάφους. Αυτό που αλλάζει είναι το συλλογικό κομμάτι, αυτό που αλλάζει είναι το οικοσύστημα, ας πούμε, κυρίως το τουριστικό, με το οποίο ουσιαστικά κάνουν εναλλακτικές μορφές κινήσεων οικονομικών, αλλά βεβαίως και το πόσο ανοιχτή είναι μια οικονομία και το πόσο προσιτή είναι μια οικονομία. Εγώ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα φοβόμουν καθόλου. Με την έννοια ότι πρέπει να το δείτε για να καταλάβετε το μέγεθος της ανάπτυξης που υπάρχει, παρόλο στη διάρκεια του πολέμου που υπάρχει. Ήταν φυσιολογικό να χτυπηθεί οικονομικά στο τουριστικό του κομμάτι, δεδομένου ότι πολλές ξένες εταιρείες που φέρνανε τουρίστες δεν φέρνουν τουρίστες, αλλά έχει αναλάβει για αυτά τα πράγματα και η Etihad και η Emirates. Με την έννοια ότι είναι εταιρείες οι οποίες είναι παγκόσμιες, διακινούν το παγκόσμιο πληθυσμό από Ανατολή προς Δύση και Δύση προς Ανατολή. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι πάνε στις περιοχές εκεί πέρα, είτε ως τουρίστες είτε αυτοί που διαμένουν. Τώρα, αυτοί που διαμένουν, η ανθρωπομορφία της περιοχής έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Τι εννοώ με αυτό? Μια χώρα η οποία είναι φτιαγμένη το 1971 είχε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι διέμεναν εκεί κυρίως για το εμπόριο, να το πω το άγριο εμπόριο, να το πω έτσι. Μια ελεύθερη αγορά η οποία έπρεπε να είσαι εκεί για να μπορείς να διακινήσεις ένα προϊόν. Και βεβαίως η ανθρωπομορφία αυτή με τις δεκαετίες είχε αλλάξει, δεδομένων όλων των πολέμων που γινόταν αρχικά στη Μέση Ανατολή, δίπλα από εμάς, στη Μέση Ανατολή, κυρίως στις περιοχές με τις οποίες γειτνιάζει η Κύπρος. Από εκεί πέρα, με τα σημερινά δεδομένα, αυτό που έγινε με το Ιράν, όπως σας είπα στην αρχή, όντως είχε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στο οικοσύστημα το τουριστικό, όμως οι οικογένειες οι οποίες διαμένουν εκεί και εργάζονται εκεί έχουν χάσει ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες. Πολλά άλλα γνωστικά κομμάτια, τα οποία αυτοί που μένουν και διαμένουν εκεί τα γνωρίζουν, αρχίζουν νόμιμες με την ασφάλεια. Ναι. Η ασφάλεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται με έναν γνώμονα ότι όλοι οι άνθρωποι που μένουν και διαμένουν στη χώρα αυτή πρέπει να είναι ασφαλείς. Ναι. Οι άνθρωποι λοιπόν, σας λέω, εγώ εγγυώμαι ότι είναι ασφαλείς.
3: Νιώθουμε, δηλαδή
4: εσείς... Νιώθω ότι είμαι ασφαλής, γιατί έχω χρόνια στα Εμμυράτα, δεν είναι τώρα που είμαι στα Εμμυράτα.
3: Ναι, εσείς όταν ήσασταν, όταν ήσασταν αυτές τις ημέρες εκεί, παρά το γεγονός ότι είχαμε συνέχεια ότι το Ιράν επιτίθεται σε χώρες.
4: Και προχθές το βράδυ που χτύπησαν τη Σαουδική Αραβία, το πρωί εγώ πετούσα.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνω το συνέστημα και προφανώς έχουν όλοι στη σκέψη τους τι γίνεται αν πάει ένας με τον άλλον. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε λίγο τι σημαίνει. Όταν πετούσαμε και πηγαίναμε στα Εμμυράτα, έχουν πάρει εντολή τα αεροπλάνα να πηγαίνουν από την κανονική ροή. Η κανονική ροή αριστερά, όπως πηγαίνει στα Εμμυράτα, έχει το Ιράν και τα νησιά που βομβαρδίζανε. Και δεξιά σου έχει Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και κατεβαίνει κάτω στα Εμμυράτα. Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, ναι, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ και κατεβαίνει κάτω στα Εμμυράτα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, έτσι λοιπόν ήμασταν στα διεθνή χωρικά ύδατα, ήμασταν σε ένα αέριο χώρο θαλάσσιο. Έβλεπα κάτω τα πλοία, κυρίως το βράδυ που φωτίζουν, είναι πάρα πολλά τα πλοία. Δηλαδή είναι άλλο να το βλέπει σε χάρτη και άλλο να το βλέπει στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει μια διαφορετική εναλλακτική σε περίπτωση που γίνει κάτι. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ένα φίλο μου ερχόταν προχθές στα Εμμυράτα διαμέσου Αμερικής και το μεσημέρι είχαν κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία και έκαναν ένα diversion. Ουσιαστικά πήγαν από ένα άλλο εναλλακτικό δρόμο. Αυτά είναι πραγματικότητες οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν αυτή τη φοβία, ας πούμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι μέσα στη χώρα την ίδια, όχι είναι ασφαλές. Είναι πιο ασφαλές από που μπορεί κάτι να φανταστεί. Καταρχήν έχουν ελέγξει τον εναέριο χώρο από την ώρα που μπαίνει κάτι στο δικό του εναέριο χώρο. Το δεύτερο του σημαντικό, και πρέπει να το κατανοήσουμε και εμείς εδώ πέρα στην Κύπρο, ελέγχουν την κάθε γωνία της χώρας. Το τρίτον, έχουν ενισχύσει πάρα πολύ την αστυνόμευση, ήταν ενισχυμένη και την έχουν ενισχύσει ακόμα πιο πολύ. Τέταρτον, παρακολουθούν οτιδήποτε έχει να κάνει με πιθανό. Πιθανή κατάσταση που να κάνει τον οποιοδήποτε πολίτη, προσέξτε τον οποιοδήποτε πολίτη, να νιώθει ανασφαλής. Άρα λοιπόν έχουν κάνει επίσης και μια πολιτική με την οποία να ενισχύσουν το συνέστημα το εθνικό, ας πούμε, αλλά και αυτών που μένουν εκεί και δίνουν βήμα σε μια πιο ανοιχτή οικονομία. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, για να καταλάβετε, με ανακοινώσεις του βασιλέα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε 2-3 εκατομμύρια επενδύσεις δολάρια τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, τόσο στο Αμπουντάμπι όσο στο Ντουμπάι και στα άλλα Εμμυράτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι καταπολεμούν την τεχνητή, να το πω, οικονομική κρίση η οποία έχει δημιουργηθεί, στο ξαναλέω, λόγω του οικοσυστήματος του τουριστικού. Το καταπολεμούν με περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη κατασκευή, περισσότερη προστασία. Έχουν πάρει μέτρα προστασίας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δει κάποια σημεία τα οποία αεροδρόμια, λιμάνια και κάποια σημεία σε δρόμους τα οποία είναι λίγο πιο προσεγμένα. Αλλά η ζωή είναι όχι καλά. Τα προϊόντα έρχονται κανονικότατα. Mm-hmm. Και βεβαίως από εδώ και πέρα κοιτάζουν το πώς θα συνεννοηθούν, αν μπορούν να συνεννοηθούν με τις αραβικές χώρες μεταξύ τους σε σχέση με το Ιράν και το Ιράν μαζί τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
3: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα τις συνομιλίες Ιράν με το Ομάν.
4: Αυτό με το Ομάν συμπεριλαμβάνει και τις άλλες αραβικές χώρες. Ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας που έγινε στη Σύνοδο των BRICS. Όμως, να σας υπενθυμίσω ότι η BRICS γενικότερα είναι αντίον του δυτικού συμφέροντος. Και γενικότερα και οι ίδιοι, δηλαδή όλοι έχουν κερδίσουν από το να τους καθίσουν σε ένα τραπέζι που διαπραγματεύσουν. Και θέλω να σας το ξαναπώ, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τις περιοχές εκεί. Το Ομάν είναι μια χώρα η οποία παίζει ρόλο στα στενά του Ορμούζου. Έχει ρόλο και λόγο στα στενά του Ορμούζου. Πάντα είχε. Και επίσης να σας πω το άλλο, ότι στα στενά του Ορμούζου το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν καταλήφθη παρανόμως τα νησιά τα Άμπου Μούσα, τα οποία ουσιαστικά είναι 48 χιλιόμετρα από την πρώτη παραλία των Εμμυράτων. Καταλήφθηκαν παρανόμως το 1973. Το 71 νομίζω, λίγο πριν την ανακοίνωση της ανεξαρτησίας των Εμμυράτων, από τους Ιρανούς, από το προηγούμενο καθεστώς. Λοιπόν, και αυτά ήταν που καθόρισαν την επέκταση των υποτίθετων χωρικών υδάτων του Ιράν, γιατί το Ιράν έχει ένα κοινό με την Τουρκία, δεν γνωρίζει διεθνή χωρικά υδατά. Δεν αναγνωρίζει διεθνή χωρικά ύδατα. Αναγνωρίζει συγκεκριμένα στενά που θέλει να έχει σε έλεγχο και αναγνωρίζει συγκεκριμένη εθνική χρήση τα οποία αναγνωρίζουν οι ίδιοι. Λοιπόν, γίνεται αυτό που γίνεται με τους BRICS. Αποφασίζουν τη Δευτέρα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ομάν, Ιράν και βεβαίως πάρα πολλές αραβικές χώρες. Και το βράδυ το ίδιο έχουν χτυπήσει οι Χούτοι, οι οποίοι έχουν ήδη καταλάβει ένα μικρό νησάκι στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο για μένα πρέπει κάποιος επίσης να το κατανοήσει. Είναι άλλο μάχη για να κερδίσω πόλεμο η περίπτωση αυτή. Εμένα έτσι μου φαντάζει. Δεν γίνεται να τρέπονται σε φυγή έτσι απλά οι στρατιώτες από μια χούφτα ανθρώπων. Γιατί χούφτα ανθρώπων είναι και δεν είχαν ούτε τεχνολογική επάρκεια, ούτε πίεση, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούν αμέσως το νησάκι για να κάνουν χτυπήματα στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δε ψάχνει λόγω αλλαγής πολιτικής στάσης. Προσέξτε. Και δεν ξέρω αν θυμάστε καλά την συμφωνία της ΜΕΚΑ που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και σας είχα πει ότι οι Σαουδάραβες αλλάζουν άποψη εβδομάδα με τη εβδομάδα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα το δείτε. Γιατί ούτε οι Πακιστανοί είναι αξιόπιστοι για να μπορέσουν, είναι αξιόπιστοι να δώσουν νούμερα και αριθμούς. Δεν θα πολεμήσουν όμως Χούτι, ούτε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, οι καλύτεροι τους είναι να μην πολεμήσουν αυτή τη στιγμή τους Χούτι και να λένε ότι εμείς μπορούμε να σας προστατεύσουμε, να φέρουμε στρατεύματα από τη Σομαλία απέναντι
3: προς
4: την Ιεμένη να το κάνουμε. Αλλά οι Σαουδάραβες το ξέρουν. Άρα αυτή τη στιγμή εκθέτουν μια κατάσταση και οδηγούνται μαθηματικώς σε νέες συμμαχίες. Νέες συμμαχίες. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν χθες την Τρίτη πήγε και είδε το Σίσι, ας πούμε. Γιατί θέλει προφανώς να βάλει το Σίσι να πει τους υπόλοιπους Άραβες να κινηθούν μαζί με τη Σαουδική Αραβία.
3: Ναι, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε και
4: μία. Το πετρέλαιο.
3: Ναι, κύριε Θημιόπουλε, βλέπουμε την ίδια ώρα να υπάρχει μια προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Χούθη. Άρα έτσι.
4: Δεν υπάρχει προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Χούθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην περιοχή της Σομαλίας και της Σομαλιλάνδης από το 1990. Οι σχέσεις με την Ιεμένη ήταν ούτως ή άλλως τεταμένες, αλλά οι Χούθη είναι μια ομάδα η οποία ήταν μια μικρή ομάδα που έκανε παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Η οποία βγήκε αργότερα και ενισχύθηκε με τον τρόπο τον επιχειρησιακό, ενισχύθηκε με αυτή την εκπαίδευση που πήγε από το Ιράν και πήρε και στρατεύματα, ανθρώπινο δυναμικό και οπλισμό από το Ιράν. Από ένα σημείο και πέρα, όταν άρχισε ο πόλεμος της Ιεμένης μεταξύ βόρειας νότιας Ιεμένης ή ανατολικής Ιεμένης και η Ισλαμική Συμμαχία μπήκε εναντίον της Ιεμένης στο σύνολό της, η όλη κατάσταση δεν έχει σταματήσει ποτέ. Οι Αμερικανοί, όπως και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν δύο επιχειρήσεις, την Ασπίδες και την Αταλάντη, είναι εκεί πέρα, υποτίθεται, για να διευκολύνουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, για να σταματήσουν την πειρατεία από το 2001, θυμάστε καλά, που είχαν κηρύξει και ένα πόλεμο εναντίον της πειρατείας, και τα πράγματα ποτέ δεν τελείωσαν. Για τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους όμως, προσέξτε, η επιχείρηση για τους Χούτι είναι θέμα δύο ημερών. Δεν έχει τόσο μεγάλη δύναμη, σου φαντάζει κανένας. Απλά αυτό που γίνεται, κάνουν χτυπήματα εντατικά με χαμηλή πολιτική και χαμηλή τεχνολογία και υψηλό χτύπημα εναντίον της ηθικής του πολέμου και βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Και πάντοτε υπήρχαν εντωμεταξύ προβλήματα στη Νότια Σαουδική Αραβία, στα σύνορα με την Ιεμένη, τα οποία πλέον έχουν ενταθεί. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει η λύση που έκανε η Σαουδική Αραβία 2015-2018 και τους κατηγόρησε, αν θυμάστε, ο ΙΕ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κυριολεκτικά όμως, γιατί πήγανε μαζικά μέσα εναντίον τους, ή θα γίνει αυτό που γίνεται μέχρι στιγμής, το οποίο έχει μια αστάθεια παγκόσμια, γιατί το αποτέλεσμα των χτυπημάτων των Χούτι και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που κάνει ο Αραχτζή, ο οποίος το απολαμβάνει αυτή τη στιγμή, είναι να φέγγει το ευρώ στα 3 ευρώ το λίτρο πλέον στη Γερμανία, έτσι.
3: Ναι.
4: Στα 3 ευρώ το λίτρο. Και φτάνει η Φόντερ Λάινεν χθες να κοινάει και να λέει ότι θα κάνει ειδικό στάτους για τον Καναδά, γιατί είναι ενεργειακή χώρα. Λοιπόν, προσέξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μεγάλη αλλαγή γεωπολιτικής προσέγγισης. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται ηγεσία που δεν έχουμε, θα με επιτρέψετε. Είναι οι ηγεσίες μας, τους λείπει η πραγματικότητα και τους λείπει η εικόνα.
3: Εννοείται και την ευρωπαϊκή ηγεσία, φαντάζομαι.
4: Το σύνολο. Κοιτάξτε, κυρία Φόντερ Λάιν, τώρα αυτά που είπε χθες. Πού είπε τίποτα για την Κύπρο. Ερχόταν εδώ πέρα, έκανε βόλτες γύρω-γύρω και έλεγε ότι ωραία που είναι η Κύπρος. Και με το που τελείωσε η Ευρωπαϊκή Προεδρία πήρε και κάλια καλά στον Ερντογάν. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται επιτέλους, δηλαδή πού έχουμε φτάσει, ας πούμε. Δηλαδή η ηγεσία η κυπριακή, η ηγεσία η ελληνική δεν έχει καταλάβει πλέον τι γίνεται γύρω της. Λοιπόν, πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Καλά τα ισοζύγια προσπαθούν να κάνουν, καλά και οι προσπάθειες για συμμαχίες. Πού ήμασταν εμείς από τους πολέμους. Μην μου πείτε για την αμάλθεια, το ανθρωπιστικό κομμάτι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Θέλει μεγάλη δουλειά και μεγάλη εργασία. Ναι, μεν γνωρίζουν και αναγνωρίζουν, αλλά επί της ουσίας, αν δεν εμπλακούν σε διεθνή ζητήματα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είδατε χθες ανακοινώσεις διεθνών μέσων ενημέρωσης της Βρετανίας που λέει ότι η Κύπρος πρέπει να πάρει θέση, τ' άλλο θα τις ξεφύγουν όλα. Θυμάστε, κύριε Νάνο, πόσα χρόνια το λέω. Δηλαδή, άμα το πει το μέσο ενημέρωση της Αγγλίας είναι σωστή, άμα το πει ένας επιστήμονας που δουλεύει με κρατικά, με κρατικά ζητήματα πάρα πολύ, με χώρες, με τριμερείς, με, εμείς είμαστε υπερβολικοί, τι έχουμε κάνει επί του πρακτέου. Mm-hmm. Για επί του πρακτέου και πρέπει να γίνουν πράγματα εσωτερικά, να ενισχύσει την οικονομία αφενός, την πραγματική οικονομία, όχι την οικονομία αυτή που αναφέρουν, να γίνουν επενδύσεις.

0: Προς το παρόν, σας έλεγα προηγουμένως που λέγατε για την Κύπρο, προς το παρόν δίνεται μάχη, δίνουμε μάχη για να βάλουμε κλιματιστικά στα σχολεία ακόμα.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, να σας πω και ένα άλλο που δεν το λένε για τα σχολεία, επειδή το ξέρω και από εδώ από τη μεριά τι γίνεται. Για να βάλεις τα κλιματιστικά είναι ένα. Για να κάνεις ενεργειακή επάρκεια για το κτίσμα είναι άλλο και μετά να βάλεις κλιματιστικά.
0: Ναι.
1: Όταν βάλεις κλιματιστικά και δεν έχεις ενεργειακή επάρκεια στο κτίσμα το ίδιο για τα παιδιά,
0: ακριβώς αυτό.
1: Χάνεις την ενέργεια.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φινιόπουλε. Είναι,
1: εγώ, κύριε,
0: είναι πάντα ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα να είστε. Ευχαριστώ.
2: Σε 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: αφήσαμε για το τέλος το καλύτερο, θα έλεγα. Το καλύτερο τρόπος του λέγει, δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά, με όλα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά, το είδαμε και αυτό, να έχουμε σωρούς στο νεκροτομείο οι οποίοι βρωμούν. Και ενώ είναι από το 2023 που έγιναν αυτές οι καταγγελίες και από το προσωπικό του νοσοκομείου κλπ, μέχρι το 2026 δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουν την κατάσταση. Ακόμα, για να καταλάβετε, από τα ευρήματα της ηλεκτρικής υπηρεσίας προκύπτει ότι ο ΟΚΙΠΗ δεν ήξερε καν ότι έχει αυτός την ευθύνη για το νεκροτομείο. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος της ηλεκτρικής υπηρεσίας, η Γιώτα Μιχαήλ. Καλή σας ημέρα, κυρία Μιχαήλ.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι παρόμοια κατάσταση, έτσι, από τα ρεπορτάζ μας κατά καιρούς, ότι δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο Πάφου που έχουμε σωρούς για 1040 ημέρες που παραμένουν στα ψυγεία, αλλά κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα άλλα νεκροτομεία των υπόλοιπων νοσοκομείων μας.
1: Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα για το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου και πραγματοποιήσαμε έλεγχο και έχουμε τεκμήρια. Τώρα, το τι ακριβώς συμβαίνει στα άλλα νεκροτομεία, κύριε Νάνο, δεν διενεργήσαμε. Στα άλλα νοσοκομεία δεν διενεργήσαμε κάποιο έλεγχο, χωρίς να αποκλείεται ότι θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας για τα ευρήματα αυτά και τι σημαίνουν για σας αυτά, ποιος έχει την ευθύνη για αυτά.
1: Λοιπόν, πραγματοποιήσαμε φνηδιαστικό επιτόπιο έλεγχο 29 Μαΐου του 2026 συγκεκριμένα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Είχε γίνει τότε το περιστατικό με την σοβαρή βλάβη στο ψυγείο συντήρησης των σωρών. Είδαμε το τι δημοσιοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αποφασίσαμε να το ερευνήσουμε περαιτέρω. Αυτό το οποίο εντοπίσαμε δεν ήταν απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα. Αναδεικνύει ο έλεγχος μας, κύριε Νάνο, έτσι μια ευρύτερη εικόνα, διαχρονικές αδυναμίες διαχείρισης, εποπτείας, στελέχωσης, συντήρησης του νεκροτομείου, καθώς και σε ασάφεια αρμοδιοτήτων. Και από αυτό θα ξεκινήσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Δεν γνώριζαν στον ΟΚΙΠΗ ότι η διαχείριση της λειτουργίας των νεκροτομείων εμπίπτει στη δική τους ευθύνη. Ναι. Αυτό το γεγονός διευκρινίστηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ προς την Εκτελεστική Διευθύντρια της Διευθύνσης Λεμεσού Πάφου, ημερομηνίας 7 Μαΐου του 2026. Ένα γεγονός το οποίο αναδεικνύει ότι οι αρμοδιότητες για τη διαχείριση των νεκροτομείων δεν είχαν αποσαφινιστεί επαρκώς σε επίπεδο ΟΚΙΠΗ. Ναι. Με ό,τι και αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι. Ναι, διότι αν δεν ξέρεις ότι είναι δική σου ευθύνη το νεκροτομείο, δεν μπορείς να λύσεις και προβλήματα, έτσι. Άρα ήταν στον αυτόματο πιλότο η λειτουργία των νεκροτομείων.
1: Ξεκινάμε από αυτό και θα... κάτι το οποίο έτσι επαληθεύεται, αν θέλετε, μέσα από την εικόνα την οποία συναντήσαμε. Ζητήσαμε να μας δώσουν τις σωρούς που βρίσκονταν στο ψυγείο συντήρησης όταν είχε γίνει η βλάβη. 7 σωροί στο σύνολο, η μία ισορρός είχε δοθεί στους συγγενείς για ταφή, άρα

0: για τις 6 ώρους
1: να διευκρινίσουμε, κυρία Μιχαήλ, να διευκρινίσουμε ότι εκτός από τα ψυγεία συντήρησης τα οποία κρατούνται ισορροί για κάποιες ημέρες μέχρι να διευθετηθούν οι κηδείες, να γίνουν οι νεκροψίες κλπ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και κατάψυξη.
0: Πολύ καταψύκτες, σωστά.
1: Όπου οι ισορροί φυλάσσονται για αυτοί, αν υπάρχουν τεκμήρια, αν κρατούνται ως τεκμήρια ή αν είναι σε πρόσωπα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη κλπ. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά έτσι, των δύο.
0: Υπάρχει πολύ σωστά το ψυγείο συντήρησης, το ψυγείο κατάψυξης. Η βλάβη είχε γίνει στο ψυγείο συντήρησης και εκεί επικεντρώθηκε και ο ελεγχός μας. Τα στοιχεία που πήραμε για τις 6 ωρούς, καταγράψαμε το χρονικό διάστημα που παρέμειναν βασικά στο ψυγείο συντήρησης, το οποίο κυμαινόταν από 39 μέχρι και 1040 ημέρες. Το περιστατικό των 1040 ημερών, δηλαδή περίπου 3 χρόνια σε συντήρηση, είναι κάτι που από μόνο του δημιουργά πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Νάνο. Δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Δεν βρήκαμε επίσης κάποια, έτσι αν θέλετε, κάποιες διαδικασίες καταγεγραμμένες, κάποια πρωτόκολλα να μπορούμε να κάνουμε κάποια αντιπαραβολή, να διερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα. Το καταγράφουμε. Οι συνάδελφοι έκαναν σύγκριση με το τι συμβαίνει έτσι διεθνώς, με βάση τα διεθνή πρότυπα, τα οποία προβλέπουν ότι προβλέπουν τη μεταφορά των σωρών σε χώρους κατάψυξης μετά από 30 ημέρες παραμονής τους σε ψυγείο συντήρησης, εφόσον φυσικά δεν προβλέπεται κάποια περαιτέρω εξέταση. Γι' αυτό και το όριο αναφοράς μας ήταν οι 30 ημέρες.
1: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Μιχαήλα, ότι όταν μία σωρός μένει για 3 χρόνια σε κατάσταση συντήρησης, προκύπτουν και ζητήματα μολυσματικών ασθενειών, αντιλαμβάνομαι, όταν το προσωπικό έλεγε ότι υπάρχει δυσοσμία και μιλούμε για νοσοκομείο και υπάρχει κίνδυνος εκεί να είχαμε ακόμα και μολυσματικές ασθένειες. Είναι
0: φυσικά και είναι τίθεται θέμα ασφάλειας του προσωπικού το οποίο εργάζεται εκεί στους χώρους του νοσοκομείου. Να σας πω ότι η περίπτωση της βλάβης διαπιστώθηκε από την έντονη δυσοσμία που παρατηρήθηκε στο χώρο του νοσοκομείου. Θα έπρεπε να υπάρχει σύστημα συναγερμού το οποίο θα ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης, σύστημα το οποίο υπήρχε αλλά δεν ήταν σε λειτουργία, δεν βρισκόταν σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Και αυτό το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, υπήρχε από παλιά, από το 2023 συγκεκριμένα. Βρήκαμε επιστολές από τους εργαζομένους, από κάποιους εργαζομένους του νοσοκομείου. Απευθύνθηκαν στην διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και του ΟΚΙΠΗ. Έκαναν έτσι επανειλημμένες επισημάνσεις για έντονες οσμές αποσύνθεσης, για συνοστισμό των σωρών, για ανύπαρκτη καθαριότητα, θέματα τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη, γι' αυτό και δεν λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα. Μιλάμε τώρα από το 2023.
1: Ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η κατάσταση, κυρία Μιχαήλ, συνιστά και προσβολή των νεκρών.
0: Κύριε Νάνο, ο Γενικός Ελεγχτής στον προλογισμό του αναφέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία μεταχειρίζεται τους νεκρούς της αποτελεί μέτρο πολιτισμού, αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τον άνθρωπο. Και ο σεβασμός αυτός δεν τερματίζεται με το θάνατο. Έχει ευθύνη το κράτος να διασφαλίσει ότι κάθε σωρός φυλάσσεται με αξιοπρέπεια και ασφάλεια και σύμφωνα με ενδεδειγμένα πρότυπα. Και το θέμα της ασφάλειας, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν περιορίζεται μόνο στη φύλαξη των σωρών, αλλά και των εργαζομένων ή και όσων βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα. Οι διοικήσεις του ΟΚΙΠΗ διορίζονται από την κυβέρνηση, διορίζονται από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει την πολιτική ευθύνη για τα κρατικά νοσηλευτήρια. Είχατε κάποιες απαντήσεις, κάνατε κάποιες συστάσεις τι πρέπει να γίνει για να έχουμε...
0: Φυσικά και κάναμε συστάσεις, κύριε Νάνο. Τώρα αν θα υιοθετηθούν οι συστάσεις μας ή όχι είναι κάτι που θα φανεί μετέπειτα. Συστήνουμε, όπως η φύλαξη των σωρών να γίνεται ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, συστήνουμε κατάλληλη συντήρηση του αυτόματου συστήματος παρακολούθησης της θερμοκρασίας των ψυχτικών θαλάμων. συστήνουμε δημιουργία κεντρικού μητρώου βλαβών, συστήνουμε δηλαδή αυτά τα οποία ξυπακούονται.
1: Ναι. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα πήραμε απαντήσεις και από το Υπουργείο Υγείας και από τον ΟΚΙΠΗ.
1: Τι σας
0: το
1: έχει Υπουργείο πει ο Υπουργείας,
0: ναι. Το Υπουργείο αναφέρει ξεκάθαρα, αναφέρεται σε άρθρο της νομοθεσίας και λέει ξεκάθαρα ότι η εποπτεία και η διαχείριση των νεκροτομείων εμπίπτει στον ΟΚΙΠΗ. Και ευθύνη του Υπουργείου Υγείας παραμένει η ταφή των αζήτητων σωρών, δηλαδή η ευθύνη περιορίζεται στην ταφή των αζήτητων σωρών, μέχρι εκεί έχει ευθύνη το Υπουργείο Υγείας. Από πλευράς τώρα ο ΚΙΠΗ, που έχει την ευθύνη για την σωστή λειτουργία των νεκροτομείων, μας ανέφεραν ότι θα προχωρήσουν στην επισημοποίηση εγκεκριμένου σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας για τη λειτουργία του νεκροτομείου, το οποίο θα καθορίζει τις διαδικασίες, και αναφέρονται επίσης στο θέμα της, ότι όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία εκχώρησης του δικαιώματος χρήσης μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΟΚΙΠΗ, τότε θα υπάρξει αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα, αντιλαμβανόμαστε, σε αυτή τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, είναι το θέμα της επιμέλειας του καθήκοντος και την υποχρέωση του ΟΚΙΠΗ από τη στιγμή που το νεκροτομείο βρίσκεται εντός του χτηριακά, εντός του χώρου του νοσοκομείου, να επιδεικνύει την απαιτούμενη επιμέλεια και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και την ορθή και την αποτελεσματική διαχείριση των νεκροτομείων, κύριε Νάν.
1: Τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάζουν τη λειτουργία και την ασφάλεια του νοσηλευτηρίου, έτσι.
0: Φυσικά, είναι αλληλένδετα.
1: Είναι αλληλένδετα.
0: Αναμένουμε ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Αυτό καταλαβαίνουμε και από τις απαντήσεις τους, ότι έχουν ληφθεί ήδη σοβαρά υπόψη τα ευρήματα της έκθεσης αυτής και ότι θα προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Θα δούμε στην πράξη το τι ακριβώς θα συμβεί, ενδεχομένως μετά από κάποιο μελλοντικό, μετά από μια επανάληψη του ελέγχου μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαήλ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
5: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ξυλοφάγου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, λήφθηκε κλίση 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα για πυρκαγιά σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη στην κοινότητα Ξυλοφάγου. Μέλη της υπηρεσίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω της τις ζημιές στο χώρο της μηχανής του οχήματος. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική παύλα μηχανική βλάβη. Έχουμε το πυρ που άνοιξαν σε κτίριο στην Λεμεσό λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες, και με βάση τις εξετάσεις της αστυνομίας, δύο πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς που ρίφθηκαν κατά κτιρίου χθες το βράδυ στη Λεμεσό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω 10 λεπτά πριν από τις 11 σε κτίριο στη Λινόπετρα, όπου στεγάζονται τα γραφεία εταιρείας αλλοδαπού προσώπου. Δύο πρόσωπα φέρεται να προσέγγισαν το σημείο με μοτοσυκλέτα και άνοιξαν πυρ, καταφέροντας να πλήξουν τη γυάλινη είσοδο και τις τζαμαρίες του κτιρίου και να διαφύγουν. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη και οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα. Είχαμε επίσης χθες το βράδυ νέες επιχειρήσεις της αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτών των προληπτικών επιχειρήσεων συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, παράνομη παραμονή και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Ανακόπηκαν για έλεγχο 597 οχήματα και ελέγχθηκαν 777 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα διενεργήθηκαν 35 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες. Στη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 314 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις τροχέας. Από τις καταγγελίες, οι 89 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 115 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 9 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτες χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ρίξουμε μια ματιά και, και στον καιρό, καθώς θα έχουμε σήμερα και αύριο φθινοπορεινό σκηνικό. Χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή μέχρι και την Παρασκευή. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανόν να αιωρείται σκόνη. Τις απογευματινές ώρες οι νυφώσεις θα πυκνώσουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και με καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε περιοχές καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα καταστήσει κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα, αλλά μέχρι αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή για να κοιμαθεί πιο κάτω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Το Σαββατοκύριακο όμως αναμένεται σταδιακά άνοδος. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες μέχρι την Κυριακή. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7.

0: Κυρίες και κύριοι, 17 Σεπτεμβρίου και εκπομπή Μπουρμπουλήθρες αμέσως τώρα ξεκινάει.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
0: Με τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Με τη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, ποιος Μέλανη?
2: Ο Βασίλης Incognitos.
0: Έτσι, άλλο ένα μαγευτικό δίωρο ξεκινάει με πολλή μουσική, πολλές πληροφορίες.
2: Φιλοσοφίες.
0: Φιλοσοφίες.
3: Σιροπόδαρος.
2: Τίγρη.
0: Κλαμπ. Λαντάρια.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας, έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι γλυκά και όμορφα και δυναμικά με ένα ωραίο χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Χρόνια. Α, πάρα πολύ σήμερα.
0: Γίνεται χαμό σήμερα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους όσους έχουν γενέθλια.
2: Μέλανη, μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ, Μέλανη.
0: Παρακαλώ. Τώρα, πάμε. Χρόνια πολλά στον Σοφιανό, Σοφούλη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανή. Σόφη, Σοφίνα, Φιφί, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι. Πίστη, πίστη, ελπίδα, ελπίς, αγάπη ως αγάπη, Σοφιάνα, Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλης, Αγαθοκλία, Ολιβιανός, Ολίβια, Ολιβία, Παντολέον, Παντολέοντας, Παντολέοντης, Παντολέοντια, Παντολέοντι, Πιλεύς και Πιλέας, ο Χριστός και η
1: πολλά,
0: Παναγία.
1: Πάρα πολλά ονόματα.
0: Πάρα
1: να
0: πολλά.
1: Πω ότι σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί και δυστυχώς για πολλούς που δεν προλάβαν να τον ζήσουν. Δεν είναι πλέον στη ζωή, γιατί αναφέρομαι στο Σωτήρη Μουστάκα, ο οποίος σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1940. Mm-hmm. Επίσης να πω ότι το 1968 η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια Αναστέιζια.
0: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ η Αναστέιζια.
1: Και βέβαια το 1971 Αντριάννα Σκλεναρίκοβα.
0: Oh.
1: Η μοντελάρα.
0: Έχουμε και άλλα δύο όμως.
1: Ναι, έχουμε τη Λεωνόρα Μελέτη.
0: Εννοείται, έτσι. Δεν λέμε όμως ημερομηνία.
1: Όχι, και φυσικά και... τον Ντέμι Νικολαίδη.
0: Ναι, χαμός σήμερα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίδρε.
1: Τι έπαθες Μέλανη?
2: Τι έπαθες Μέλανη?
0: Το νύχι μου.
1: Άκου το μωρέ.
2: Χτύπησες νερό, πήγες να μιλήσεις.
0: Ναι, χτύπησε το νύχι μου.
2: Δεν πειράζει, θα σπάσει σαν το άλλο που έχεις που δεν έχεις ένα νύχι.
0: Ναι, έχει σπάσει.
2: Το έχω δει από την ώρα που έχεις μπει.
1: Απλά δεν το έχει αναφέρει μέχρι τώρα.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε εμείς πίσω στα δικά μας,
1: ναι,
0: στα social media, για να θυμηθούμε πού θα μας βρείτε.
2: Πού θα μας βρείτε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες μπαίνετε και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες παντού. Θα μας πληκτρολογήσετε, θα βγούμε πρώτη-πρώτη. Θα μας κάνετε τα like σας, τα follow σας. Άμα θέλετε να μας στείλετε κανένα μηνυματάκι για το που είστε, που βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς είστε, τι θέλετε να συζητήσουμε, πότε θα στολίσετε, ξέρετε.
1: Είσαι, αγίμα, να μην το πεις αυτό, να μην το πεις.
0: Εννοείται.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλήθρες, και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, Μέλανη?
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη. Yes.
2: Okay.
0: Θα σας ταξιδέψω, παιδιά.
3: Oh.
2: Δηλαδή.
0: Θα σας πάω κάπου που είναι πολύ μπροστά.
3: Οπα.
2: Δηλαδή.
0: Στο Ντουμπάι.
3: Γιατί είναι πολύ μπροστά το Ντουμπάι?
2: Εντάξει, είναι πολύ μπροστά.
0: Είναι πάρα πολύ μπροστά το Ντουμπάι. Ναι. Τώρα θα καταλάβεις γιατί. Εδώ πέρα σε 20 χρόνια περίπου θα γίνει αυτό που γίνεται εκεί πέρα.
3: Στο Ντουμπάι, οι δύο πρώτοι που αγόρασαν αυτοκίνητο τράκαραν.
2: Οι δύο πρώτοι που αγόρασαν αυτοκίνητο τράκαραν.
3: Τα δύο πρώτοι. Δύο αυτοκίνητα είχε στο Ντουμπάι. Δύο είχε σε όλο το Ντουμπάι και τράκαραν.
0: Καλά πήγε αυτό.
2: Να δεις. Τώρα συγγνώμη Μέλανη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το πω μετά τη μουσική.
2: Να δεις, έτσι όπως το είπες τώρα, να δεις την ταινία Εκείνος και Εκείνος. Είναι μια ταινία συνεπροέβη πρωταγωνιστή ο Κιμούλης με τον Νίκο Καλογερόπουλο.
0: Ναι.
2: Είναι ταινία του 2000 κάπου εκεί, όπου ο ένας έχει πάρει άδεια από τη φυλακή και ο άλλος έχει πάρει άδεια από το τρελοκομείο και στη μέση του πουθενά συγκρούν τα αυτοκίνητά τους. Τρακάρουν ένας τον άλλον.
0: Εντάξει.
2: Τρελό γέλιο. Τρελό γέλιο. Ελληνική ταινία Εκείνος και Εκείνος νομίζω λέγεται.
0: Θα τη δούμε.

0: κυρίες και κύριοι, διέκοψα τη Μέλανη Μιλένοβα πριν και δεν ολοκλήρωσε.
1: Αφού έγινε Στάθης Μπόγδανος.
0: Yeah. Σωστά, ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, Μέλανη Μιλένοβα, μοιράσου μαζί μας αυτό το οποίο ξεκίνησε να μας πεις.
2: Αχ, παιδιά, θα σας πω τώρα τι γίνεται στο Ντουμπάι με τα αυτοκίνητα και τις πινακίδες.
0: Μάλιστα.
2: Άκου τώρα να δεις.
1: Ακούω και βλέπω.
2: Μπράβο. Οι πινακίδες, λέει, που έχουν τα αυτοκίνητα στο Ντουμπάι σταδιακά γίνονται ψηφιακές. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε πινακίδα δίνει στίγμα GPS και χρεώνει αυτόματα τον οδηγό για διόδια, τέλη κυκλοφορίας κτλ. Ουσιαστικά περνάς την κάρτα σου και απευθείας σου τραβάνε λεφτά. Ακριβώς.
1: Οπότε, άμα κάνεις κάποια παρανομία, σου τραβάνε κατευθείαν και το πρόστιμο.
2: Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο αριθμός, λέει, που αγοράζει ο διοκτήτης το συνοδεύει για όλη του τη ζωή. Δεν μπορείς να αλλάξεις πινακίδα. Είναι λίγο σαν να έχεις δική σου ταυτότητα, ρε παιδί μου. Σαν αφημί.
0: Αυτό ναι, μπορεί να αλλάξει. Παράδειγμα, εντάξει. Ναι.
2: Ναι, αλλά αριθμό ταυτότητας δεν αλλάζεις, ο ίδιος δεν είναι.
1: Όχι, αν αλλάξει ταυτότητα, αλλάζει και αριθμό, Μέλανη.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, μάλλον δεν έχεις αλλάξει ποτέ ταυτότητα.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Επίσης, λέει, όσο μικρότερος ο αριθμός, τόσο πιο ακριβή η πινακίδα. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, 3, 4, 5. Αν εσύ πάρεις μικρότερο αριθμό πινακίδας, πρέπει να τη χρεώνεσαι περισσότερα
1: προφανώς
2: χρήματα.
1: Προφανώς δεν έχουν θέμα από χρήματα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να μας υποσταθεί, που λες για την κλίση. Δηλαδή, θα είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Καλά, και το πιο σοκαριστικό ποιο είναι.
1: Ποιο είναι, ρε Μέλανη.
2: Η πινακίδα με τον αριθμό 1
0: ναι.
2: κόστησε 14 εκατομμύρια δολάρια. Καλά, το λέω και φεύγω.
1: Drop mic.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω και εγώ πληροφορία.
1: Σοβαρά, χρήσιμη.
0: Το δικό μου είναι πάρα πολύ χρησιμό, δεν είναι σαν η ιδέα που με έλεγαν εκεί πέρα με τις πινακίδες.
2: Ναι. Καλά, όταν εσύ σε λίγα χρόνια θα πλήρωνες εκατομμύρια για να κρατάς τις πινακίδες.
0: Λίγο,
2: σου
0: δίνω λίγο και τα φώτα μου στον κόσμο.
1: Στο Ντουμπάι να μείνει, οπότε
0: σιγά πώς στο Ντουμπάι πρέπει να
2: μείνει. Παιδί μου, αυτό θα γίνει και εδώ.
0: Φαντάζεσαι.
2: Θα σου έρχεται η κλίση στο σπίτι σου.
0: Φαντάζεσαι, μωρέ, να έχω το smart με ηλεκτρονική πινακίδα. Θα μου κλέψουν την πινακίδα. Θα αφήσουν το smart εκεί. Θα είναι πια ακριβή πινακίδα το αυτοκίνητό μου.
2: Για
0: λοιπόν,
2: πες.
0: Θέλω να σας πω, αν ξέρετε τι είναι ο κερκαδιανός ρυθμός.

0: Κερκαδιανός. Έχει μια σχέση με την Κερκόπορτα που λένε.
1: Κοντά είσαι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Έχει σχέση με την Κέρκυρα.
1: Εννοείται πως ναι. Λοιπόν, Κερκαδιανός ρυθμός λοιπόν είναι το βιολογικό μας ρολόι.
2: Α, χτύπησε το δικό σου.
1: Πότε θα γίνω μάνα. Είναι το βιολογικό μας ρολόι για το πώς αντιδρούμε σε διάφορα πράγματα μέσα στη μέρα. Είναι το τι κάνεις μέσα στη μέρα, πότε νιστάζεις, πότε πεινάς.
2: Ναι. Η ρουτίνα που λέμε.
1: Είναι όλα αυτά, είναι ο κερκαδιανός ρυθμός.
2: Αχα.
1: Και όλο αυτό, να ξέρετε, ναι, άλλαξε το 1879,
0: ναι,
1: όταν ανακαλύφθηκε από τον Έντισον ο ηλεκτρισμός.
2: Πλάκα κάνει.
1: Επειδή μετά μπορούσες να δουλεύεις και να κάνεις πράγματα με φως.
2: Ναι.
1: Από τον ηλεκτρισμό μπορούσαν να δουλεύουν το βράδυ εργοστάσια, ήταν εφημερίδες.
2: Λέτε να ξαναλλάξει ποτέ.
1: Ενώ πριν δεν υπήρχαν αυτά, οπότε αναγκαστικά ο κόσμος το βράδυ κοιμότανε.
0: Ναι.
2: Λέτε, θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό. Πάμε σε ένα έτσι, σε μουσικούλα, και όταν γυρίσουμε. Ναι, θέλω να, λίγο να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να ξαναλλάξει αυτός ο ρυθμός.
0: Αυτό με τρομάζει, ναι. Πάμε, ναι, πάμε μουσική.

μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Επιστρέψαμε μπουρβουλή και πάλι κοντά.
1: Για συνέχιση με Ελένη, αυτό που έλεγε πριν.
0: Ο Στάθης μας έλεγε για τον κερκαρικό.
1: Όχι, ναι, με το υφουσάρικο.
2: Κερκαρδιανό.
1: Καρεκλαδιανό, ναι, έλα. Δεν πειράζει, ναι.
0: Αυτό ήταν ρυθμό, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι ρυθμός, είναι ρυθμός.
0: Αυτό.
1: Ναι.
2: Τι άκουσες? Δεν άκουσε τίποτα από τι είπα.
1: Χριστό δεν άκουσε.
0: Άκουσα όμως ότι όλο αυτό άλλαξε. Όταν ανακαλύφθηκε.
2: Το βιολογικό σου ρολόι άλλαξε όταν ανακαλύφθηκε ο ηλεκτρισμός.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πώς θα μπορούσε να ξαναλλάξει, λέτε?
1: Τι εννοείς να αλλάξει?
2: Να ξανακαλύψουμε τον ηλεκτρισμό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τώρα σκέφτομαι. Πώς θα μπορούσε να ξαναλλάξει?
2: Σκέφτεσαι.
0: Ναι.
1: Να διαβάσεις το βιβλίο Ήρθαν οι διαστημάνθρωποι. Όχι, μιλάω σοβαρά. Σου μιλάω σοβαρά να το δεις.
0: Το έχουμε πάει αλλού σε αυτή την εποχή.
1: Ναι, γιατί το βιβλίο αυτό το είχα διαβάσει, μπορώ να σου πω, πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ παλιό βιβλίο. Στο οποίο διαβάζεις μια ιστορία ότι έρχονται εξωγήινοι,
0: ναι,
1: στη γη και ουσιαστικά με μια κίνηση
0: αλλάζει γη.
1: Αλλάζει εντελώς το.
2: Πώς ζεις.
1: Το, ναι, πώς ζεις. Δηλαδή, ουσιαστικά πλέον δεν λειτουργούν, λέει, ούτε οι ηλεκτρικοί αναπτήρες.
0: Τι!
1: Δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Έτσι θα αλλάξει.
1: Και ουσιαστικά ότι περνάς σε μια φάση εντελώς διαφορετική από αυτή που ήξερες. Ξαναπηγαίνεις πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Με τα θετικά του και τα αρνητικά του.
0: Και ξεκινάς από το μηδέν, δηλαδή.
1: Ξεκινάς από το μηδέν.
2: Με τα αρνητικά και τα αρνητικά.
1: Όχι, δεν έχει μόνο αρνητικά.
2: Έλα,
1: Στάθη.
2: Μόνο αρνητικά έχει.
1: Όχι, δεν έχει μόνο αρνητικά. Κάνεις λάθος αυτό. Δεν θα τα βάλω στη ζυγαριά, αλλά σίγουρα έχει αρνητικά και θετικά. Ένα πολύ καλό βιβλίο είναι απάντηση για αυτό το οποίο λες για το πώς να γυρίσουν το παρελθόν. Να φέρεις εξωγήινους στη γη.

0: κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να θίξω ένα θέμα το οποίο όταν το διάβασα στην αρχή ψιλογέλασα, μετά το καλοσκέφτηκα.
1: Μετά χοντρογέλασα.
0: Όχι, μετά το καλοσκέφτηκα και λέω, συνειδητοποίησα για το πόσο μεγάλη έλλειψη υπάρχει στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα παγκοσμίως.
1: Στην Ελλάδα είναι τραγικό το πόσο μεγάλη έλλειψη υπάρχει.
0: Ναι, γιατί το άρθρο που διάβασα δεν είχε να κάνει με το θέμα σχολικής διαπαιδαγώγηση σε θέματα σεξουαλικότητας, αλλά με το τι ψάχνουν οι χρήστες του ίντερνετ με αναζητήσεις στο Google. Δηλαδή, ναι, τι βάζουν σχετικά με το σεξ. Δηλαδή, υπάρχουν ερωτήματα του στυλ γιατί το σεξ έχει τόσο ωραία αίσθηση. Υπάρχει αυτή η ερώτηση. Μπήκε στην Google, ναι, και έγραψε όλος αυτό. Είναι φυσιολογικό να έχω σεξουαλικά όνειρα?
2: Ναι.
0: Πώς μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης? Δηλαδή μιλάμε για ένα κατάλογο από ερωτήματα που έθεταν οι χρήστες και λέω ότι αν υπήρχε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα πεις βέβαια εδώ δεν υπάρχει διαπαιδαγώγηση σε άλλα πράγματα.
2: Γενικά δεν υπάρχει.
1: Άμα έχεις καταλάβει γενικά που ζούμε, το έχουμε κάνει όλο αυτό το θέμα ταμπού.
2: Ακριβώς.
1: Κανείς δεν μπορεί να μιλάει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μπορεί να αναφέρεται σε αυτό, να λέει τίποτα. Όποιος μιλήσει γι' αυτό, τον κατακρίνουμε κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ότι τύπου είσαι σχρός, βέβαια έχει σημασία και ο τρόπος που παρουσιάζεις ένα θέμα.
1: Έχουν βγάλει καταρχήν σχρητή λέξη εξ αρχής. Οπότε κατευθείαν είναι όλο αυτό λάθος. Το μόνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή για τα παιδιά μας για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι να τους προβάλλουμε τον Bachelor.
0: Έλα τώρα, γιατί μου το χαλάς τώρα?
1: Ναι, σκέψου πόσο κακό είναι.
0: Γιατί μου το χαλάς τώρα?
1: Σκέψου πόσο κακό είναι.
0: Αυτό δεν μπαίνει καν στη συζήτηση όταν μιλάμε για διαπαιδαγώγηση. Αυτό είναι τελώς άκυρο.
2: Ναι, αυτό βλέπουν τα παιδιά στην
1: τηλεόραση. Αυτό βλέπουν τα παιδιά όμως. Βλέπουν ότι όλα τα κορίτσια πρέπει να κυνηγήσουν έναν και να κάνουν τα χατήρια του.
0: Εντάξει.
2: Πάμε σε μουσική, γιατί συνεχίζαμε με αυτό το θέμα.

0: Ταξίδι χιλίων μέτρων.
1: Ναι.
0: Αρχίζει με ένα βήμα. Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ. Κινέζος φιλόσοφος. Τι θέλει να μας πει ο Κινέζος φιλόσοφος?
2: Ένα ταξίδι χιλίων μέτρων.
0: Ναι. Χιλίων, άντε πες χιλιομέτρων. Αρχίζει με ένα βήμα.
3: Και αυτό από εμάς το έχει πάρει. Αρχή είναι το ίμιση του παντός.
0: Εδώ το βίντεο κλάει και δίπλα μου.
3: Ότι αν δεν ξεκινήσει το πρώτο βήμα, προφανώς δεν έχει και τα επόμενα για να φτάσει τα χιλιόμετρα.
0: Σωστό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ρε
1: το γατάκι ο Λαοτσέ τώρα, σοβαρά.
3: Ρε Λαοτσέ!
0: Ο Λαοτσέ το είπε και ο Λαοτσέ είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο.
3: Για πες, να το γιώσω κι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό που η κάμπια ονομάζει το τέλος του κόσμου.
1: Αυτό που η κάμπια.
0: Η κάμπια ονομάζει το τέλος του κόσμου.
1: Ναι.
0: Η ζωή το λέει πεταλούδα.
2: Τι λες τώρα.
0: Γεννιέσαι μέσα από τις τάχτες σου, αυτό το λόγο.
3: Καλά, αυτό είναι φοίνικας. Αυτό είναι το σήμα της προοδευτικής.
1: Φαντάσου σημαία αντί για φοίνικα να είναι μια κάμπια.
3: Ο φοίνικας τώρα τι μεγαλειώδης, ωραίο ζώο, ότι πεθαίνει, γίνεται στάχτη, ξαναγεννιέται και αντί για αυτό να είναι μια κάμπια πάνω στο κλαδί. Λάω τσέ,

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας στην παρέα σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η στιγμή να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
2: Να σου πω, γίναμε ράπερ τώρα.
1: Όχι.
0: Τράπερ.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Αυτό λίγο έτσι προδίδει την ηλικία σας. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα μπείτε να μας δείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, να μας κάνετε τα like σας, τα follow και οτιδήποτε άλλο θέλετε εδώ να συζητήσουμε στην παρέα μας από την υπέροχη εβδομάδα που μας έρχεται.

0: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλο.
1: Ήταν ο Στάδης Μπόγδανος.
0: Ήταν η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και στη ρύθμιση του ήχου και αυτός που μας κάνει να ακουγόμαστε καταπληκτικά στα FM.
0: Καλά, θα ακουγόμασταν έτσι και ως καταπληκτικά.
1: Καλά, έτσι καλώς, ναι.
0: Και έχουμε και αυτόν που πληρώνεται χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Βασίλης Ινκόγνητος.
2: Βασίλη, να ξέρεις, για παρέα σε έχουμε εδώ.
1: Για να συμπληρώνεις τη θεματολογία της εκπομπής.
0: Για να με κόβεις έχουμε.
1: Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας που θα είναι αύριο.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Νέα συνάντηση την τελευταία τους πριν από την εβδομάδα υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη έχουν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν με επίκεντρο την ουσία και τη μεθοδολογία του Κυπριακού καθώς και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ξεκαθάρισε πως δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί κατά τρόπο που να δημιουργεί πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος. Την ίδια στιγμή ο Αντώνιο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν τα πράγματα προς τα εμπρός. Εάν επιδειχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση είναι εφικτή η πραγματοποίηση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις κατά την αναχώρησή του από το Προεδρικό για τη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι υπάρχει δουλειά που απομένει να γίνει. Σημείωσε ότι κατά τη σημερινή συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα θέσει 19 σημεία που αφορούν στη μεθοδολογία, την ουσία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Αντώνιο Γκουτέρες ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση 5-1, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε κρίσιμη την επόμενη εβδομάδα και διεμήνησε πως ο ίδιος είναι πανέτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή ή διευρυμένη συνάντηση αν το κρίνει ο Γενικός Γραμματέας. Τόνισε μάλιστα ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι έτοιμος να παραμείνει στη Νέα Υόρκη για όσο χρειαστεί. Υπάρχει υποδομή για την πραγματοποίηση μιας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, ωστόσο αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθείς εάν σήμερα θα γίνει συζήτηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν για το θέμα των μειχτών γάμων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι το εν λόγω ζήτημα δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τόνισε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος δικαίου και έχει κανονισμούς που ισχύουν για όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκότητα. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της ό,τι αφορά την ανάπτυξη αλλά και τον πληθωρισμό για το 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Συγκεκριμένα εκτιμά πως η ανάπτυξη της οικονομίας για το τρέχον έτος θα ανέλθει στο 2,9% ανεβάζοντας την εκτίμησή της κατά 0,4% συγκριτικά με την πρόβλεψη που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο. Προς τα πάνω κατά 0,2% αναθεώρησε την ανάπτυξη και για το 2027 στο 3,1%. Με ανάλογους ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η οικονομία και το 2028. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό 3,3% για το 2026 από 0,8% την περσινή χρονιά ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Τον περασμένο Ιούνιο, πριν από την ενεργειακή κρίση, η Κεντρική Τράπεζα προέβλεπε πληθωρισμό μόλις 0,1%. Το 2027 και το 2028 αναμένεται επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων στο 2,4% και 1,9% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά την ανεργία, αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στο 3,8% φέτος και σταθεροποίηση στα ίδια επίπεδα την επόμενη διετία. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών, καλούνται να αναζητήσουν στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Το Eurogroup θα διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες και επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αποφάσισε σήμερα να αυξήσει κατά 1/4 της μονάδας τα επιτόκια με στόχο να ελέγξει τον πληθωρισμό, ένα μέτρο που ήταν αναμενόμενο από τις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά έβρισκε αντίθετο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε και από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη που είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείουν τα επιτόκια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η ομόφωνη απόφαση ουσιαστικά είναι μία αποδοχή της αδυναμίας της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει τον πληθωρισμό. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα εκτιμά επίσης ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων στο 4 με 4,25% μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Από πλευράς του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, την οποία χαρακτηρίζει εχθρική, ότι αύξησε τα επιτόκια για πολιτικούς λόγους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. «Το βρίσκω γελίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. «Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», απείλησε ο Τραμπ.

συνέρχεται εκ νέου σήμερα με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσούτα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα με αντικείμενο τη συνέχιση της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά την τελευταία του συνεδρίαση στις 7 Σεπτεμβρίου το Σώμα, σημείο τριβής μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και συντεχνιών ήταν το σενάριο αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση, είπε ότι δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές ισορροπίες και η βιωσιμότητα της οικονομίας με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι στόχος είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027. Έλεγχος στους γιατρούς μέλη του, οι οποίοι ενδέχεται να δραστηριοποιούνται σε κέντρα με μη τεκμηριωμένες θεραπευτικές πρακτικές, προανήγγειλε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Διοντολογίας του Συλλόγου, Μιχάλης Αναστασιάδης, ανέφερε ότι μετά την απογραφή των σχετικών κέντρων από το Υπουργείο Υγείας, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θα διερευνήσει κατά πόσον μέλη του εμπλέκονται σε πρακτικές που χαρακτηρίζονται αντιεπιστημονικές, αντιιατρικές ή ενδεχομένως παράνομες. Σημείωσε ότι όπου προκύπτουν στοιχεία θα κινεί πειθαρχικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι ο ΠΙΣ δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τις υποδομές ή τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των κέντρων, ούτε να διανεργεί αστυνομικές έρευνες. Ο κύριος Αναστασιάδης κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να προβαίνουν σε καταγγελία όταν έχουν αμφιβολίες για την ποιότητα ή την υποστημονική τεκμηρίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε συγκεκριμένα κέντρα. Σχετικά με το κέντρο στη Λάρνακα, ανέφερε ότι ο ΠΙΣ είχε υποβάλει καταγγελία πριν από περίπου 4 με 5 χρόνια για πιθανή παράνομη δραστηριότητα. Ακολούθησε διερεύνηση, χωρίς ωστόσο να προκύψει επαρκής μαρτυρία για ποινική υπόθεση. Διευκρίνησε επίσης ότι ο γιατρός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κέντρο, ήταν εγγεγραμμένος και αδειοδοτημένος. Τροποποίηση της νομοθεσίας προκειμένου να μην παραμένουν ισορροί σε νεκροτομία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ζητά ο ΟΚΙΠΗ. Ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού, Χαραλάμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι η ταφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς διάταγμα του θανατικού ανακριτή, αφού, όπως εξήγησε ο ΟΚΙΠΗ, έχει την ευθύνη φύλαξης των σωρών, αλλά δεν αποφασίζει για την ταφή τους. Όπως ανέφερε, τα περιστατικά αφορούν κυρίως σωρούς ατόμων χωρίς συγγενείς, μεταξύ των οποίων αλλοδαπεί ή άτομα αγνώστου ταυτότητας. Ο κύριος Χαριλάου εξέφρασε την εκτίμηση πως όταν δεν εντοπίζονται συγγενείς ή δεν ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση, πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα μπορεί να δίδεται άδεια ταφής. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε το διαπλασιασμό της χορηγίας για την προετοιμασία των Κυπρίων αθλητών εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες το 2028 από 350.000 το 2024 σε 700.000 ευρώ. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Προεδρικό για τα 40 χρόνια αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, κατά την οποία βραβεύτηκαν προσωπικότητες που προάγουν τη συνεργασία των δύο χωρών στον αθλητισμό, είπε ότι η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είπε ότι πρόκειται για ένα κορυφαίο επιστημονικό όργανο, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σώματος υψηλής εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και ενσωμάτωσης επιστήμης στον αθλητισμό.

0: Ρήψη πυροβολισμών σημειώθηκε χθες βράδυ γύρω στις 10:50 σε κτίριο στη Λεμεσό. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στο γυαλί της κύριας εισόδου του κτιρίου καθώς και σε γυαλί παραθύρου στον πρώτο οροφό. Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις της αστυνομίας στην μοτοσικλέτα, από μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί στα γραφεία εταιριών στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης παρακράτησης του φόρου εισοδήματος από εργοδότες για το 2025 με απόφαση του φόρου φορολογίας. Σκοπός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των εργοδοτών. Τονίζεται πως η υποβολή της δήλωσης μετά την 30 Νοεμβρίου θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Αρνητική ήταν η απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του Βρετανού πατέρα για αναστολή της ποινική του δίωξη σε σχέση με την υπόθεση πρόκλησης θανάτου του τρίχρονου γιού του σε ξενοδοχείο της Χλώρακας στις 12 Ιουλίου. Ο δικηγόρος του 37χρονου Βρετανού, επικαλούμενος κυρίως ανθρωπιστικούς λόγους, είχε ζητήσει την αναστολή της ποινική δίωξη του πελάτη του. Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, μεταφέροντας στη σημερινή δικάσιμο την απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα, ανέφερε ότι η νομική υπηρεσία αντιλαμβάνεται το δράμα της οικογένειας, όμως λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη συνέχιση της διαδικασίας και την απόρριψη του αιτήματος. Σήμερα επρόκειτο να απαντήσει ο πατέρας του παιδιού κατά πόσον παραδέχεται ή όχι την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Ο συνήγορός του ζήτησε περαιτέρω χρόνο για διαβούλευση με τον πελάτη του και το δικαστήριο όρισε την 22 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαντήσει στην κατηγορία που αντιμετωπίζει. Μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους που περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και παρουσία στον αστυνομικό σταθμό Πάφου μία φορά την εβδομάδα. Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουριοδικίου Πάφου και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Κατά την τελευταία δικάσιμο κατέθεσαν τρεις μάρτυρες κατηγορίας και υπολείπονται άλλοι περίπου έξι. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου έχουν καταθέσει 14 μάρτυρες κατηγορίας και εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η παρουσίασή τους από την κατηγορούσα αρχή. Ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Οι καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, εκθέτουν την πολιτεία, υποστήριξε η βουλεύτρια του Δυσσύ Νικολέτα Κωνσταντίνου. Είναι ανάγκη, πρόσθεσε, να υπάρχει καλύτερος και έγκαιρος προγραμματισμός. Με αφορμή και τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντίνου δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι χρειάζεται κοινό και ρεαλιστικό σχέδιο σχολείο προς σχολείο με συγκεκριμένα δεδομένα για την πορεία υλοποίησης για να επιτευχθεί ο στόχος λειτουργίας των κλιματιστικών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στο μεταξύ, σε μονόρια αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα μαθητές του Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχούς, όπου οι μαθητές απήχαν κατά τη διάρκεια της 5ης περίοδου. Αφορμή για την κινητοποίησή τους αποτελούν τα αιτήματα για την τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες, καθώς και το ζήτημα με τα κοντά παντελόνια. Ο πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων των Εκπαιδευτηρίων Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη Χρυσοχούς, Χρυσάνθος Παφίτης, χαρακτήρισε δικαιολογημένη την αντίδραση των μαθητών, σημειώνοντας πως το θέμα των κλιματιστικών στα εκπαιδευτήρια της περιοχής προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία τους. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Παφίτη, οφείλεται στις πεπαλαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Χαρακτήρισε λάθος την απόφαση του Υπουργείου να αναθέσει την εγκατάσταση των κλιματιστικών σε όλη την Πάφο σε μία σχολική εφορία. Θα ήταν καλύτερη η κατάσταση, πρόσθεσε, αναλάμβανε κάθε σχολική εφορία τα εκπαιδευτήριά της. Ο Δήμαρχος Πέγιας Μαρίνος Λάμπρου αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι πριν από 10 μέρες απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας την παρέμβασή του για τον παραλιακό δρόμο Χλώρακας Πέγιας. Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί για υλοποίηση του έργου εντός του 26, τώρα πρόσθεσε, ανακάλυψαν ότι πρέπει να γίνει μελέτη βιωσιμότητας η οποία θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 27. Την ίδια στιγμή, τόνισε ο κ. Λάμπρου, στον προϋπολογισμό του κράτους για το 27 δεν υπάρχει κονδύλι για το έργο.

0: Παρατεταμένη και ακατάλληλη φύλαξη σωρών, επαρκή χνηλασιμότητα, σάφια αρμοδιοτήτων, ελλειπή συντήρηση και αποπτία του εξοπλισμού, απουσία λειτουργικού συναγερμού και σχεδίου έκτακτη ανάγκη, ανεπαρκή στελέχωση και αδράνεια απέναντι σε προειδοποίηση του προσωπικού από το 2023, διαπιστώνει μεταξύ άλλων στην έκθεση τη Ελεκτική Υπηρεσία για το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η έρευνα τη ελεκτική άρχισε όταν είχε αποκαλυφθεί η βλάβη στου ψυχτικού θαλάμου που φυλάσσονται ισορροί στι αρχέ του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι οι σωροί παρέμεναν για μήνες ή ακόμη και χρόνια στο ψυγείο συντήρησης του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η Ελεκτική Υπηρεσία σημειώνει το ενδεδειγμένο διάστημα φύλαξης σε ψυγείο συντήρησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, είναι περίπου 30 μέρες. Από το 2023 είχαν γίνει καταγγελίες από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για την άθλια κατάσταση που επικρατούσε στο νοκροτομείο, καθώς υπήρχε έντονη δυσοσμία, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος η εκπρόσωπος της Ελεκτικής Υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ. Η κυρία Μιχαήλ χαρακτήρισε τραγελαφικό να μην γνωρίζει η διεύθυνση του ΟΚΙΠΗ ότι για τα νεκροτομεία και την εύρυθμη λειτουργία τους την αρμοδιότητα είχε ο οργανισμός. Στη διακοπή λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα αποδίδει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πτωκοπίτης τα προβλήματα υδροδότησης παρουσιάζονται στις τελευταίες μέρες σε διάφορες περιοχές της Πάφου, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του ΕΟΑ, με βάση την ενημέρωσή του από τον εργολάβο της μονάδας, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης και το αργότερο σήμερα η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα θα επαναλειτουργήσει πλήρως. Την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού. Σύμφωνα με το Δημοτικό Σύμβουλο της ΕΔΕΚ, μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Παναγιώτη Βορκά, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Μέγαρο, θα παραστούν ο Δημαρχεύων, ο Πρόεδρος, η Διευθύντρια και άλλα στελέχη του Πάφος 17, μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής και υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου Πάφου για ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού και για προγραμματισμό των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ολοκλήρωση του Πάφους 17. Οι νέες υποδομές στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα περιορίζονται κατά περίπου 700 τετραγωνικά μέτρα, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Σενέκης. Ενώ δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα, ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του Υπουργείου εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2027 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις υποδομές. Ο Υπουργός Γεωργίας παρουσίασε στην Επιτροπή τις 4 βασικές προτεραιότητες σε θέματα περιβάλλοντος για την επόμενη περίοδο. Όπως είπε, αυτές οι προτεραιότητες είναι τα ανθεκτικά δάση και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, η ανθεκτική φύση, η κυκλική και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ορυκτών πόρων. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχού, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και με στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών της περιοχής, προχώρησε χθες στην παραχώρηση σχολικών ειδών και ρουχισμού προς το Γυμνάσιο και Λύκειο Πόλεως στο πλαίσιο της εκστρατείας Back to School. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος επιδιώκει να συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση των μαθητών και στην αντιμετώπιση αναγκών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οικογένειες της τοπικής κοινωνίας. Έκταση περίπου 5 δεκαρίων με χαμηλή αγριαβλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στα λατομεία της κοινότητας Ανδρολίκου. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με το τμήμα Δασών, εκδηλώθηκε στις 3:30, εντοπίστηκε έγκαιρα από κοντινό παρατηρητήριο και χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ σε δυσπρόσιτη χαράδρα στην περιοχή Μοναστήρια, στην κοινότητα Δρούσας. Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 10, αφού έκαψε έκταση 5 δεκαρίων με χαμηλή αγριαβλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του τμήματος Δασών, ενώ ζητήθηκε συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η Ομόνια νίκησε χθες βράδυ με 1-0 στο ΓΑΣΥΠΗ την Ισπανική Θέλτα στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη της Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανόν να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη 4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή της καταιγίδας θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα. Όμως αναμένεται να υποχωρήσουν από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η καταιγίδα κυρίως στα ορεινά.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πόλη λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, 17 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη, πάμε να κάνουμε αμέσως αρχή στην εκπομπή μας με το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς. Είχαμε γύρω στις 11, λίγο πριν τις 11, μια μονόρη αποχή των μαθητών του Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχούς από τα μαθήματά τους. Διαμαρτύρονται για την τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες, ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες λόγω και και της χθεσινής συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της σχολικής εφορίας της πόλης Χρυσοχούς, τον κύριο Παύλο Χαραλάμπους. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπους. Είχαμε σήμερα την αποχή των μαθητών από τα μαθήματα. Πώς σχολιάζετε ως σχολική εφορία? Κύριε Χαραλάμπους, να σας παρακαλέσω, να σας καλέσω εκ νέου, γιατί έχουμε κάποιο μικρό πρόβλημα και δεν μπορούμε ακριβώς να σας ακούσουμε καθαρά, εκτός και αν διευθετηθεί αμέσως τώρα από τους συναδέλφους τεχνικούς. Ναι, πέστε μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα σας πάρω εκ νέου πίσω. Ευχαριστώ.

0: κλιματιστικών επαρχιακά ήταν στη σχολική εφορία της Πάφου, έτσι.
1: Μάλιστα. Η σχολική εφορία της Πάφου, από την πλευρά μας είχαμε κάνει όλες τις διαδικασίες για να εγκατασταθούν τα κλιματιστικά. Mm-hmm. Είμαστε στο πρόγραμμα, εγκατασταθήκαν τα κλιματιστικά, όμως τώρα πρέπει να έρθει εταιρεία, τρίτη εταιρεία. Δηλαδή αγοράζεις τα κλιματιστικά από μια εταιρεία, τα αναθέτουν σε δεύτερη εταιρεία να τα εγκαταστήσει χωρίς να τα ενώσει ηλεκτρολογικά και αναθέτουν σε τρίτη εταιρεία που είναι υπεύθυνη για Λάρνακα, Λεμεσόν και Πάφο να έρθει να κάνει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όσα σχολεία ήταν εγκεκριμένα για την β' φάση πρέπει να περιμένουμε τη σειρά μας τώρα για να έρθει αυτή η εταιρεία από τη Λάρνακα να εγκαταστήσει ηλεκτρολογικά τα κλιματιστικά.
0: Mm-hmm. Και περίπου πότε υπολογίζετε ότι θα είναι κοντά σας αυτή η εταιρεία ή δεν σας έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα?
1: Δεν μας έχει δοθεί ακριβής χρονοδιάγραμμα. Εξαρτάται από το φόρτο εργασίας που έχουν, πόσα κλιματιστικά μπορούν να εγκαταστήσουν καθημερινώς και ξεκινήσαν από τη Λάρνακα και έρχονται.
0: Από την αρχή ηλεκτρισμού έχετε πάρει τις δέουσες έτσι εγκρίσεις?
1: Έχουμε ήδη κάνει την αίτηση μας για αγορά φορτίου. Mm-hmm. Όμως πρέπει να εγκατασταθούν τα κλιματιστικά για να μπορεί η ηλεκτρική να έρθει να κάνει επιθεώρηση και να μας αυξήσει το φορτίο.
0: Μάλιστα. Και δικαιολογημένα λοιπόν οι μαθητές στο γυμνάσιο διαμαρτύρονται.
1: Δικαιολογημένα και οι μαθητές, δικαιολογημένα και αυτοί που ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία τους κλιματιστικά. Mm-hmm. Γιατί το σύστημα πάσχει.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούσαν να το αναθέσουν σε κάθε σχολική εφορία να μας αποστείλουν τα κλιματιστικά για τα σχολεία μας όλα και να βρούμε εμείς τους ανθρώπους να τα εγκαταστήσουν.
0: Το ζητήσατε, είχατε
1: εκφράσει? Βέβαια το ζητήσαμε.
0: Και η δικαιολογία γιατί δόθηκε αναεπαρχία από πλευράς Υπουργείου η ευθύνη σε μια σχολική εφορία και όχι σε κάθε σχολική εφορία ξεχωριστά?
1: Είναι γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία. Για να μην έχουν τη γραφειοκρατία, την αναθέσαν για ολόκληρη την Πάφο στη σχολική εφορία της Πάφου. Mm-hmm. Και έγινε αυτό με μπέρδεμα όλο.
0: Μάλιστα. Είναι στο γυμνάσιο και στο δημοτικό που δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα τα
1: κλιματιστικά? Στο δημοτικό εγκατασταθήκαν. Στο δημοτικό εγκατασταθήκαν και δουλεύουν.
0: Στο
1: δημοτικό ήταν στην πρώτη φάση. Mm-hmm. Τώρα είναι το γυμνάσιο.
0: Το γυμνάσιο είναι. Και το λύκειο έχει και αυτό λόγω...
1: Το λύκειο κάποια. Όχι όλο το λύκειο.
0: Σε κάποιες από τις τάξεις.
1: Σε κάποιες αίθουσες, ναι, μεριμνήσαμε λόγω του ότι γίνονται οι πανκύπριες εξετάσεις, οι προεισαγωγικές. Μεριμνήσαμε πριν 2 χρόνια, δεν καταστήσαμε τα ακλιματιστικά. Έμειναν κάποιες αίθουσες που περιμένουμε και πάλι... Γιατί πρέπει να γίνει έλεγχος από το EMS, να έχουμε το χαρτί που είναι τελειωμένο. Ο ηλεκτρολόγος έχει κάνει το σχέδιο, το κατάθεσε στο ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία. Θα βγει τώρα το χαρτί και θα είμαστε στην τρίτη φάση για το λύκειο.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η κατάσταση έτσι, γενικά στα εκπαιδευτήρια της πόλης Χρυσοχούς? Είστε ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας, έχετε εικόνη, μπορείτε να μας πείτε. Είχαμε και κάποιες έτσι επικρίσεις από πλευράς των οργανωμένων γονιών στο δημοτικό σχολείο, ότι στάζουν οι αίθουσες, ότι δεν έγιναν εργασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ότι αναμένατε να ξεκινήσει η χρονιά για να καθαρίσετε τα ταβάνια.
1: Εντάξει. Έχει 3 χρόνια τώρα που το δημοτικό σχολείο Πόλεως Χρυσοχούς έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα Παιδεία, που θα γίνει ενεργειακό σχολείο, ενέργεια μηδέν. Έχουν το πρόγραμμα παιδεία έχει βγει 3 χρόνια συνεχόμενα σε προσφορές και κανένας εργολάβος δεν έκανε προσφορά για το έργο. Mm-hmm. Ό,τι και να κάναμε σε συντηρήσεις των σχολείων θα ήταν πεταμένα λεφτά. Γιατί θα ερχόταν το παιδεία και θα ξανακάνει μονώσεις, θα βάλει πολυστερίνες να γίνει η θερμομόνωση έξω, θα αλλάχτουν κουφώματα, αλουμίνια, πόρτες, για να γίνει, υποϊάτισμα, να ολοκληρωθεί το σχολείο. Mm-hmm. Για 3 χρόνια βγαίνουν σε προσφορές και δεν το παίρνει κανένα στο σχολείο.
0: Δεν βρίσκεται εργολάβος.

0: δεν τον ξέρουμε. Δεν είχαμε κάνει, δεν είχε φανεί κάποιον πρόβλημα. Φέτος είχε φανεί το πρόβλημα, κατεβήκαν οι υγρασίες. Λοιπόν, έκαναμε τη μόνωση, φτιάξαμε τα ταβάνια, όμως πρέπει να περιμένεις κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί η υγρασία κατεβαίνει από κάτω. Δηλαδή, όσες φορές και να ταξίσεις, και τώρα που τα καθαρίσαμε και ταξίσαμε, κάθε μέρα βγάζει. Ξεφυλίζουν οι μπολιάδες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς φτιάξαμε τη μόνωση, είπαμε να περιμένουμε, να τα καθαρίσουμε, να δούμε, να φύγουν οι υγρασίες όλες, και μέχρι τα Χριστούγεννα τα κάναμε σπάτουλες να απογιατήσουμε ξανά τα ταβάνια. Βγήκε στη φόρα τώρα, γιατί κάποιος γονιός έβγαλε φωτογραφίες, όχι αδίκως. Καλά έκανανε. Και εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Εγώ μίλησα με το Υπουργείο και τους είπα δεν θα ανοίξω το σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Και ποια ήταν η απάντησή τους?
0: Λοιπόν, μου είπαν προσπάθα, θα σου δώσουμε λεπτά και κάνε τώρα το μπολιάτισμα. Έχω στείλει εργολάβο, μέτρησε, μου έδωσε τιμή, ο άνθρωπος πήρα προσφορές και ξεκινάει τώρα, θα το κάνουμε Σαββατοκυριακό, 2 Σαββατοκύριακα, θα το κάνουμε το σχολείο, θα γίνει σπάτουλα και θα μπολιάτιστεί. Σε 2 εβδομάδες θα είναι έτοιμο το σχολείο.
1: Μάλιστα. Δεν είναι επικίνδυνο ιδιαίτερα
0: αυτές
1: τις μέρες?
0: Τίποτα επικίνδυνο. Έχω πάρει πολιτικό μηχανικό αρχιτέκτονα, με διαβεβαίωσε 99,9% άνθρωπος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και ούτε ρογμές παίρνονται ούτε τίποτε. Απλά έβγαλε υγρασίες από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Εξεφυλίσαν οι μπολιάδες.
1: Κτηριολογικά οι ανάγκες καλύπτονται? Έχετε και εσείς λιόμενες? Ποια είναι η κατάσταση?
0: Όχι. Λιόμενες δεν έχουμε σε κανένα από τα σχολεία μας. Μόνο μία λιόμενη αίθουσα στη Δρούσα έχουμε, στο Δημοτικό Σχολείο Δρούσας.
1: Μόνο στη Δρούσα λοιπόν.
0: Μόνο στη Δρούσα. Έχουμε μία λιόμενη αίθουσα.
1: Καλύπτονται οι ανάγκες?
0: Δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Φτιάξαμε αποθήκες, εργαστήρια, τις έκαναμε αίθουσες για να μην είναι μέσα στα λιόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Όμως σε 1-2 χρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Το Δημοτικό Σχολείο της πόλης του χρόνου αυξάνονται οι μαθητές, που θα έχουμε πρόβλημα σε μία αίθουσα. Θα χρειαστούμε ακόμα μία αίθουσα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες και ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας όπως γίνει μία ειδική μονάδα και από πάνω γίνει αίθουσα διδασκαλίας για να καλύψουμε τις ανάγκες. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου.
1: Η ειδική μονάδα είναι προγραμματισμένο να γίνει?
0: Η ειδική μονάδα υπάρχει, αλλά είναι ημιτελής. Εμείς θέλουμε μία μονάδα, γιατί έχουμε 12-13 παιδιά, που θα έχει το sensory room μέσα, να έχει αποχωρητήριο δικών του, αλλάχτρα για να αλλάζονται τα παιδιά, γιατί είναι μακριά ο χώρος που είναι το αποχωρητήριο, είναι η αλλάχτρα των μωρών από τη μονάδα που έχουμε τώρα, είναι περίπου 60-70 μέτρα. Με όταν έχει ανάγκη το μωρό, μέχρι να το πάρεις από τη μονάδα στο
1: χώρο
0: δωμάτιο, ξέρετε τι μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα. Και έχετε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν αυτές οι αλλαγές για την ειδική μονάδα?
0: Όλοι μας υπόσχονται ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Υποσχέσεις. Αναμένουμε.
0: Υποσχέσεις. Αναμένουμε. Αυτό λέω και εγώ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κατά τα άλλα δεν έχετε προβλήματα με τη στελέχωση?
0: Όχι,
1: με το προσωπικό? Είστε...
0: Με τη στελέχωση είναι δουλειά του διευθυντές
1: να τα δουν.
0: Και του συνέλμου γονέων να τα δει. Εμείς είμαστε κτηριακά και για τις ανάγκες των σχολείων.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 10 σχολεία στη σχολική εφορία πόλης. Τα 9 είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είπαμε μόνο το ένα που προέκυψε το πρόβλημα. Αντί για ευλογία που πήραμε το σχέδιο να γίνει η αναβάθμιση, μας βγήκε σε κατάρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πότε θα αντιμετωπιστούν και αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
1: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, αυτά από την σχολική εφορία της πόλης Χρυσοχούς για τη μονόωρη αποχή των μαθητών του γυμνασίου για τα κλιματιστικά σήμερα, τα προβλήματα που υπάρχουν στο δημοτικό σχολείο της πόλης Χρυσοχούς με τις αίθουσες που στάζουν και τις εργασίες που γίνονται και όπως ακούσαμε από τον κύριο Χαραλάμπους θα γίνουν καθαρισμοί και βαψίματα τα δύο Σαββατοκύριακα, αυτό και το επόμενο. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο των Οργανωμένων Γονιών Δημοτικής Εκπαίδευσης, τον κύριο Γιάννου Ιωάννου. Ήταν χθες ο κύριος Ιωάννου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, όπου συζητήθηκαν και πάλι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των κλιματιστικών στα σχολεία, αλλά και τα θέματα με τα βιβλία. Κύριε Ιωάννου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φύγατε από την χθεσινή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή με περισσότερο προβληματισμό ή καθησυχασμένη?
2: Καθησυχασμένη σίγουρα όχι, γιατί ακόμα δεν έχουμε χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκείνο που είπαμε στην Επιτροπή ως οργανωμένοι γονείς, είπαμε ότι ο σχεδιασμός, τα χρονοδιαγράμματα έχουν αποτύχει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεύτερο, δεν υπάρχει ανομοιομορφία, γι' αυτό φάνηκε χθες στην Επιτροπή, είναι κάτι που λέγαμε και εμείς. Δηλαδή δεν τοποθετηθήκαν τα κλιματιστικά ανάλογα σε όλες τις επαρχίες και αυτό έχει να κάνει με τις σχολικές εφορίες. Δεν συζητήσαμε και τοποθετηθήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαχειριστής, ένα κεντρικό σημείο το οποίο να προχωρά με ομοιομορφία σε όλες τις επαρχίες. Επίσης είπαμε ότι δεν γίνεται να γνωρίζουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται και να περιμένουμε να κάνουμε συνέχεια κύκλους. Τι εννοώ? Γνωρίζαμε ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση των φορτίων. Γιατί δεν ανάλαβαν οι σχολικές εφορίες να μιλήσουν με τα επαρχιακά γραφεία της ΑΕΚ, ούτως ώστε να γίνει μια αξιολόγηση όλων των σχολείων και να έχουν μπροστά τους τα δεδομένα.
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει κεντρικά από το Υπουργείο, να δοθούν εντολές στην Αρχή Ηλεκτρισμού, να επαρχία κάνετε αυτό τον έλεγχο στα σχολεία.
2: Μέσω της Αρχής Ηλεκτρισμού, όχι από το Υπουργείο, γιατί πρέπει να υπάρχει καταρχάς ένας κεντρικός φορέας ο οποίος μετά διαχειρίζεται. Να πει ότι, ξέρετε, αυτές είναι οι διαδικασίες, αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των φορτίων, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ποια χρειάζονται αναβάθμιση και ποια όχι. Ποια θα πάμε να τα βάλουμε και δεν θα δουλέψουν, γιατί αν τα έκαναν αυτά, θα γνώριζαν από την αρχή ότι και να βάλω τα air conditioning σε αυτό το σχολείο δεν θα δουλέψει.
1: Δεν θα λειτουργήσει. Ναι.
2: Ή θα ξεκινούσαν πρώτα με εκείνο το σχολείο να κάνουν την αναβάθμιση, αφού είχαν σκοπό να το βάλουν λόγω του μεγέθους, και μετά να πάνε στο επόμενο. Δεν γίνεται να αποφασίζουμε, βάζουμε κλιματιστικά σε τρία σχολεία, κάνουμε τη διαδικασία και μετά ξεκινάει ξανά από την αρχή η άλλα τρία.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι καθυστέρηση. Υπάρχει καθυστέρηση. Μας είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας της Λευκωσίας και πρόεδρος των σχολικών εφοριών μέχρι που βρίσκονται της Λευκωσίας και μας ικανοποιεί ότι η Λευκωσία προχώρησε σε τέτοιο βαθμό. Ήταν έτοιμος αναλυτικά. Οι υπόλοιπες σχολικές εφορίες, ενώ οι μητροπολιτικές, δεν είχαν έρθει στην Επιτροπή. Και αυτό είναι κάπως λανθασμένο.
1: Δεν ενημερώθηκαν, μας είπε η πρόεδρος της σχολικής εφορίας Πάφου, ενημερώθηκαν την προηγούμενη μέρα για τη συνεδρία της επομένης και λόγω του ότι οι περισσότεροι εργάζονται οι πρόεδροι σε κάποιες υπηρεσίες, δεν ήταν εύκολο να διευθετηθεί μέσα σε μισή μέρα άδεια.
2: Όπως και για μένα με ενδιαφέρει ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Δεν υπάρχει συντονισμό. Το Υπουργείο είπε ότι μέχρι του χρόνου, μέχρι του χρόνου θα τελειώσει. Ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας της Λευκοσίας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε δεν υπάρχει συνεννόηση. Πώς περιμένουμε να μπουν κλιματιστικά στα σχολεία όταν δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών?
1: Μάλιστα.
2: Τουλάχιστον εφόσον αποφάσισε η κυβέρνηση και πολύ καλά έκανε να αποφασίσει να βάλει κλιματιστικά στα σχολεία, έπρεπε να υπάρχει ένα συντονισμό και να υπάρχει τουλάχιστον λίγο περισσότερο συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.
1: Πριν από λίγο ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας της πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Χαραλάμπους, είπε ότι εάν αναλάμβανε η κάθε σχολική εφορία να προχωρήσει με την κλιματιστικά στα εκπαιδευτήριά της, ενδεχομένως, λέει, η διαδικασία θα ήταν πιο σύντομη και δεν θα είχαμε όλη αυτή την καθυστέρηση με το που παρατηρείται σήμερα.
2: Θα το ξαναπώ. Δεν υπάρχει ούτε συντονισμός ούτε συγχρονισμός. Κάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Θα μπορούσαν κεντρικά από έναν φορέα, ο οποίος αναλάμβανε την διαχείριση, να γίνουν οι διαδικασίες και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν. Να γίνουν οι αξιολογήσεις πρώτα των κλιματών, των φορτίων, να ξέρουμε πού και πώς, ποια σχολεία χρειάζονται αναβάθμιση. Να προχωρούσαμε με την τοποθέτηση μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία στα σχολεία που δεν χρειαζόταν αναβάθμιση, ούτως ώστε να είναι έτοιμα, και να προχωράμε βήμα-βήμα για να ολοκληρωθούν. Αν γίνονται αυτό, θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία. Δεν θα περιμένουμε σήμερα είμαστε σε αυτό που είμαστε και να μην εργάζονται ακλιματιστικά. Υπάρχει η επαρχία πάθου είναι στο 16%.
1: Ναι.
2: Στο 16%, αν πάρουμε 3 χρόνια στο 16%, σημαίνει σε 20 χρόνια θα δημιουργήσουμε.
1: Και δυστυχώς σε κάποια σχολεία το οξύμορο είναι ότι έχουν μπει τα κλιματιστικά, τα βλέπουν στους τοίχους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν και δεν θα λειτουργήσουν ούτε και φέτος, κύριε Ιωάννου.
2: Να πω ότι σχολεία τα οποία τα τοποθέτησαν, τα λειτουργήσαν και κάθε 5 λεπτά έχουμε ότι έχω πει ρεύματα.
1: Ναι, έχουμε και αυτή την...
2: Ναι, οπότε αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση είμαστε.
1: Σε ό,τι αφορά τα των βιβλίων, τι ακούσατε χθες? Σας ζητήθηκε να κάνετε υπομονή.
2: Ναι, γνωρίζαμε προηγουμένως ότι δεν θα προλαβαίναμε να έχουμε τα βιβλία και το πιο λογικό που το κάνουν τώρα, το πιο λογικό ήταν εκείνο που είπαμε και επίσημα. Δηλαδή ότι εφόσον το γνωρίζατε, γιατί δεν ήρθατε να πάτε σε κάποια τυπογραφία της Κύπρου που είχατε ηλεκτρονικά το υλικό, να τυπώσετε τα μαθήματα μέχρι τη σήμερα που γνωρίζατε ότι θα έρθουν τα βιβλία και χρώμα για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν το μάθημα τους, να γίνουν βιβλιαράκια μικρά, δηλαδή παραστήματα, και να δουν τα σχολεία και μαθήματα. Το κάνουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι από τις 17 του Ιούλη που γνώριζαν ότι δεν θα έρθουν τα βιβλία, έπρεπε να περιμένουν τα χρονοδιαγράμματα. Εκείνο που δεν συμφωνούμε εμείς είναι ότι θα παραγγελθούν διπλά βιβλία για να μην ξαναπαρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα. Και θέσαμε το εξής ερώτημα. Εάν αλλάξει κάτι στην τιμή, τι θα γίνει? Θα πετάξουμε τα βιβλία για να περιμένουμε τα νέα να έρθουν και να την ξαναπαραγγείλουμε διπλά?
1: Μάλιστα.
2: Κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό θα πω μόνο.
1: Και αυτό λέει πολλά. Πραγματικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Διαδρομές στο κόσμος

0: Μας οι βρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, ο κύριος Γλαύκος Κυριάκου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πυρκαγιές αρκετές είχαμε και πάλι χθες στην επαρχία μας. Από νωρίς το απόγευμα χθες μέχρι και αργά το βράδυ στις 10 περίπου τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή Μοναστήρια, στην κοινότητα της Δρούσας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι σας, στους ακροατές σας, κυρία Νάμου.
0: Πού αποδίδεται?
1: Πραγματικά, όπως το είπετε, η χθεσινή μέρα ήταν μια ακόμη δύσκολη μέρα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς είχαμε τρία σοβαρά περιστατικά στην επαρχία Μπάφου, τα οποία, να πούμε ότι ήταν στο τρίγωνο το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές μεταξύ πόλης Χρυσοχούς, Δρούσας, Λυσού.
0: Μάλιστα. Στην Γιόλου οι δύο έχει πυρκαγιές χθες.
1: Μια πυρκαγιά, ναι, ήταν στη Γιόλου, η οποία ήταν υπό την επιχειρησιακή ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ζήτησαν τη συνδρομή του Τμήματος Δασών. Κινητοποιηθήκαμε ανάμεσα με 23 δασοπυροσβέστες, 5 πυροσβεστικά οχήματα. Πήραμε 2 καδενοφόρα και 3 δασικοί λειτουργοί, οι οποίοι συντόνισαν τις δυνάμεις του Τμήματος Δασών. Συμμετείχαν και τα πτυτικά μέσα. Ναι. Οριοθετήθηκε περίπου με 1,5 ώρα αργότερα, γύρω στις 1 παρατέταρτο. Να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, η οποία είχε ξεκινήσει κατά μήκος του δρόμου, υπήρχαν άλλες 3 εστίες, τις οποίες μπορέσαμε εν τη γενέση τους να κατασβέσουμε. Η άλλη πυρκαγιά ήταν στην Αντρολίκου. Ήταν υπό την επιχειρησιακή ευθύνη, ναι, του Τμήματος Δασών, κοντά στο Λατομείο, περίπου η ώρα 3.30. Καταφέραμε σε μία ώρα και αυτή, εφαρμόζοντας το σχέδιο αναστραβή, να την θέσουμε υπό έλεγχο. Η δύσκολη ήταν αυτή, η οποία είχε εμφανιστεί εψές η ώρα γύρω στις 19.48 παρά 20 στην περιοχή Μοναστήρια. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή, τα δύσβατων των σημείων. Χρειάστηκε τα πεζοπόρα μας τμήματα να μεταφέρουν αγωγούς με νερό σε δύσβατη περιοχή και καταφέραμε, αφού έκαψε 5 δεκάρια, να τη θέσουμε υπό έλεγχο η ώρα 10 τη νύχτα. Είχαμε αφήσει και δυνάμεις εκεί καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτας για τυχόν αναζωπηρώσεις.
0: Οι πυρκαγιές αυτές ήταν κακόβουλες, κύριε Κυριακού?
1: Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι είναι κακόβουλες. Συνεχίζουμε να έχουμε το ίδιο μοτίβο σε αυτόν τον τρίγωνο με πυρκαγιές, οι οποίες, παρά το ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι κακόβουλες, παραπέμπουν σε κακόβουλες ενέργειες, καθότι ειδικά η τελευταία ψέση...
0: Ναι, σε δύσβατη περιοχή, σε χαράδρα.
1: Υπάρχει, να πούμε, μια άψογη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, όχι μόνο για την κατάσβεση των συγκεκριμένων πυρκαγιών, μεταξύ Τμήματος Δασών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πολιτικής Αμήνας Υπηρεσίας, Θύρας, αλλά και των εθελοντικών ομάδων στην κατάσβεση των συγκεκριμένων πυρκαγιών, και συνεργαζόμαστε ώστε να δούμε αν μπορέσουμε να βρούμε το λόγο των οποίων έχουν εξελιχθεί αυτά τα επεισόδια πάλι στην ίδια περιοχή.
0: Μάλιστα. Τι φταίει και έχουμε αυτές τις πυρκαγιές στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Ακριβώς. Αλλά να τονίσουμε, κυρία, ότι παρά τις ευνοϊκότερες κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες και είχαμε και αναμένονται τις επόμενες ημέρες, υπάρχει, μόλις ψηλώσουν οι θερμοκρασίες, η καύσιμη ύλη ξηραίνεται εύκολα. Το Τμήμα Δασών και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και θα συνεχιστεί αυτό μέχρι και τον Νοέμβριο. Αλλά πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους. Μια μικρή απροσεξία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά, αλλά ακόμα και αν είναι κακόβουλες αυτές οι πυρκαγιές, πρέπει να σκεφτούν ότι πίσω από κάθε πυρκαγιά, όχι μόνο στην κατάσβεση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν περιουσίες οι οποίοι κινδυνεύουν. Μπορούν να καούν άνθρωποι, μπορεί να καούν περιουσίες, γι' αυτό θα πρέπει κάθε μας πράξη να την σκεφτόμαστε πάρα πολύ, δυο και τρεις φορές πριν καούμε οτιδήποτε.
0: Βεβαίως. Σήμερα μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, κύριε Κυριακού?
1: Ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερη, αναμένουμε για τις βροχές, να δούμε πώς θα εξελιχθούν και σε ποιες περιοχές της Κύπρου. Να δούμε και μια δήλωση σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις που έκαμε ο Υπουργός Γεωργίας στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Χαιρετίζουμε την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργού μας στη Βουλή, η οποία επιβεβαιώνει αυτόν το οποίο αποτελούσε παλιά θέση του Τμήματος Δασών, ότι πρέπει να παραμείνουμε ένα συμπαγές αδιάσπαστον και δυτικά υπαγόμενο στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τμήμα. Η διατήρηση της αυτοτέλειας και της δομής του Τμήματος Δασών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική προστασία του δασικού μας πλούτου.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά μπαίνει τέλος στις συζητήσεις περί υπαγωγής Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών με αυτή τη δήλωση, έτσι κύριε?
1: Σήμερα η σημερινή ημέρα έχει χαροποιήσει όλο το Τμήμα Δασών, όλο το προσωπικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Βουλή, πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή Πάφου, τον κύριο Χαράλαμπο Πάζαρο, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε σήμερα συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών για τον υφιστάμενο δρόμο Πάφου Πόλης και τις εργασίες, ένα θέμα το οποίο ενέγραψαν οι βουλευτές της επαρχίας μας μετά τις κακοτεχνίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
2: Καλό μεσημέρι, Άντα μου. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλαρχαρίζη.
1: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.
2: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Εντάξει, από την εταιρεία δεν βγήκε ένα προσκαπνό. Όμως εμείς η θέση μας είναι ξεκάθαρη, την οποία και γνωρίζει και τα δημοσιάρια και οι υπεύθυνοι στην Πάφο, αλλά και στη Λευκοσία γενικότερα, ότι δεν πρέπει να παραλάβουν το έργο όσο έχει, αφού η ασφάλεια των οδηγών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, και δεν πρέπει και οι πολίτες να καλέσουν να πληρώσουν τις κακοτεχνίες της οποιασδήποτε εταιρείας. Η εταιρεία έχει πληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο, οπότε το ποσό το οποίο υπολείπεται, εμείς ζητούμε να μην τους πληρωθεί από τη στιγμή που δεν έχουν παραλάβει και δεν έχουν υπογράψει την παραλαβή, και αν η εταιρεία δεν έρθει να κάνει το έργο όπως πρέπει, τότε να απευθυνθούν σε άλλη εταιρεία και να πληρώσουν το ποσό που θα πληρώσουν στην υφιστάμενη εταιρεία στην άλλη εταιρεία που θα έρθει να ολοκληρώσει το έργο.
1: Ποια είναι η επίσημη κυβερνητική θέση για αυτές τις κακοτεχνίες που έγιναν?
2: Η επίσημη, από τη στιγμή που δεν έχουν παραλάβει το έργο και δεν έχουν πει στη διαδικασία παραλαβής του, και επίσημα και αυτοί έχουν αντιληφθεί ότι το έργο έχει πρόβλημα, και είναι ξεκάθαρο και αυτοί ότι δεν θα παραλάβουν το έργο εάν δεν ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση προχωρούμε ενωμένοι μαζί με τις κυβερνητικές υπηρεσίες για να παραδώσουμε στην κοινωνία της Πάφου έναν έργο το οποίο οφείλουμε να παραδώσουμε. Δεν μπορεί να περνά ο κόσμος να νομίζει ότι βρίσκεται σε βάρκα για έναν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών.
1: Δεν στέθηκαν ούτε θέματα ευθυνών κατά την επίβλεψη ή κατά την εκτέλεση των έργων από πλευράς.
2: Εντάξει, αυτά θέμα της εταιρείας θα ρίξει ευθύνη στον οποιοδήποτε. Το κράτος δεν θα παραλάβει το έργο αν δεν ολοκληρωθεί όπως πρέπει.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτή την περίπτωση, τότε από τη στιγμή που δεν θα παραλυφθεί το έργο και δεν θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει, τότε άλλη εταιρεία να το ολοκληρώσει όπως οφείλει να παραδοθεί ένα έργο δημοσίου συμφέροντος.
1: Μάλιστα. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα έργο αρκετών εκατομμυρίων, που αν και εφόσον θα έχουμε τις αλλαγές σε εταιρείες και λοιπά, θα έχουμε και αύξηση του κόστους, κύριε Πάζαρε.
2: Ακριβώς. Εντάξει, το θέμα είναι αύξηση του κόστου υπάρχει, αλλά το θέμα είναι πάρα πολλά να παραδοθεί το έργο να υπάρχει ασφάλεια στους οδηγούς. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι θέμα το πώς θα διαχειριστεί την υπόθεση και το ίδιο τα κυβερνητικά τμήματα με την εταιρεία.
1: Μάλιστα. Πέρα από την βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου, συζητήσατε ή σας λέχθηκε οτιδήποτε άλλο για τα θέματα που αφορούν τον νέο δρόμο Πάφου Πόλης, τον αυτοκινητόδρομο, ή όχι?
2: Όχι, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα μας ασχολήσει στο επόμενο διάστημα σίγουρα.
1: Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε για αυτό το θέμα την εξέλιξη. Θα ήθελα την άποψή σας για ένα θέμα που επίσης παρακολουθείτε και το παρακολουθείτε στενά, τον δρόμο που θα ενώνει την Κάτω Πάφο με τον κόλπο των Κοραλίων. Είχαμε τις τελευταίες μέρες και ανακοινώσεις από κόμματα και λοιπά. Τι γίνεται, κύριε Πάζαρε?
2: Είχαμε ανακοινώσεις, Άννα μου, αλλά έχουν αργήσει 6 μήνες τα κόμματα να αντιληφθούν ότι απαιτήθηκε μελέτη βιωσιμότητας για το συγκεκριμένο δρόμο. Mm-hmm. Οπότε να σας πω, γιατί είναι ένα έργο που το τρέχουμε, γνωρίζουμε και τις λεπτομέρειες. Από το Φεβρουάριο ζητήθηκε, Γενάρη ακόμη, ζητήθηκε μελέτη βιωσιμότητας για όλα τα έργα δημοσίου συμφέροντος. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, αλλά για όλα τα έργα. Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε αυτή τη μελέτη βιωσιμότητας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται ένα μήνα να προκηρυχθεί το έργο, ένα μήνα να καταχωρηθεί, ένα μήνα να υπάρχουν στάσεις και 12 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας. Πράγμα το οποίο δεν αποτρέψαμε, οπότε πιέσαμε αρκετά ούτως ώστε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η μελέτη βιωσιμότητας. Παρακολούθησα τα κόμματα ότι μετά από 6 μήνες αντιληφθήκαν ότι ζήτησαν μελέτη βιωσιμότητας. Να σας πω ότι η μελέτη βιωσιμότητας σήμερα που μιλάμε ολοκληρώθηκε, στάλθηκε στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για αξιολόγηση. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή το δρόμο Παφοπόλης είναι ότι αναμένουμε από το χτιματολόγιο σχέδια πίνακες περιγραφής και εκτίμηση δαπάνης
1: Παφου
2: Κόλπου των Κοραλίων. Για να ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Μίλησα χθες με τον Γενικό Διευθυντή του χτιματολογίου Παγκύπρια και μου υποσχέθηκε ότι θα το επισπεύσει όσο πιο σύντομα γίνεται για να ολοκληρωθούν όσο πιο σύντομα γίνεται αυτά τα οποία αναμένουμε από το χτιματολόγιο. Και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις δυσκολίες, τους σκόπελους, την νοχελικότητα που υπάρχει με τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής μηχανής. Θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, σε ένα-δύο μήνες να προκηρυχθεί το έργο. Οπότε, αγαπητή μου Άννα, μελέτη βιωσιμότητας που αντιλήφθηκαν τώρα κάποιοι και έβγαλαν ανακοινώσεις, έχει που το Φεβράρι και σήμερα που μιλούμε έχει ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί για τέλος αυτού για τέλος 26 προκήρυξης των εργασιών ότι δεν θα αλλάξει.
2: Ναι, όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα, Άννα μου, στην κρατική μηχανή. Πραγματικά, αν αυτό το έργο ήταν έργο ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικών πρωτοβουλειών, θα ήταν ήδη το μισό
1: ολοκληρωμένο
2: αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε μια νοοτροπία της δεκαετίας του 80 στον τρόπο που λειτουργά. Δηλαδή ακόμα και υπάρχουν δημόσιοι υπαλλήλοι που θέλουν να βοηθήσουν τάχιστα, αλλά δεν τους αφήνουν οι διαδικασίες. Mm-hmm. Έτσι φορτώνουν την ευθύνη σε κάποιον δημόσιο υπαλλήλο. Είναι η διαδικασία και η νοοτροπία η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στη δημόσια υπηρεσία και στις διαδικασίες που απαιτούνται και στον τρόπο που τρέχουν οι διαδικασίες που πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πριν σας χαιρετήσω, θέλω και ένα σχόλιο για τα του κόμματός σας. Χθες είχαμε τον διορισμό του συνάδελφού σας, του μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και βουλευτή του κυρίου Τορναρίτη στη θέση του ειδικού συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Κυπριακού. Πώς σχολιάζεται αυτό το διορισμό?
2: Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πάρα πολύ ειλικρινής. Είναι λεπτά θέματα αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι λέμε χρειάζεται να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Να τονίσω ότι ο διορισμός του κ. Τουρναντή σαν απεσταλμένου του Πρόεδρου για το Κυπριακό στη Ασία και Αφρική πολιτικά είναι πολύ σωστή κίνηση. Πολιτικά ομιλούντες. Mm-hmm. Ο Νίκος Τουρναρίτης διατέλεσε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών που αφορά θέματα θέματα στην Ασία. Οπότε είναι γνώστης του αντικειμένου, το έχει επιτελέσει επί σειράν ετών, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να κάνει, οπότε πολιτικά η επιλογή του Προέδρου είναι πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή, για να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα ηθικά ελέγχεται αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί φυσικά έτσι με το ζόρι που τον έβαλε εκεί, αποδέχτηκε ο κύριος Τορναρίτης, για να είμαστε και πάλι ειλικρινείς.
1: Ναι.
2: Ήταν ο τρίτος στην τάξη αξιωματούχος του Δημοκρατικού Συναγερμού, σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μετά την πρόεδρο και τον αναπληρωτή πριν μερικούς μήνες. Οπότε αν καταλαβαίνετε ότι κάποια μέλη στο Δημοκρατικό Συνέδριο, φυσιολογικότατα δεν το πήραν και πάρα πολύ θετικά από αυτήν την πλευρά, και αντιλαμβάνεστε ένα ότι δεν τους αδικεί κανείς με τον τρόπο που το βλέπουν. Οπότε υπάρχουν οι δύο πλευρές, υπάρχει πολιτικά είναι σωστή απόφαση, ηθικά θα έπρεπε, αφού βλέπουμε και τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, φυσικά ο φίλος ο Νίκος το έγινε η πρόταση, ήταν θέμα δικών του να την αποδεχθεί ή όχι, την αποδέχθηκε, θεωρώ ότι ζήγησε τα πράγματα όπως πρέπει, ο ίδιος σκέφτηκε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν, αποδέχτηκε, έτσι είναι η ζωή, προχωράμε.
1: Το κόμμα σας τι θα πρέπει να πράξει από εδώ και στο εξής, γιατί δεν είναι η μοναδική διαρροή που καταγράφεται.
2: Τι εννοείται ακριβώς, Άννα μου, για θέματα...
1: Θα πρέπει ενδεχομένως να τεθούν εκτός κόμματος αυτά τα πρόσωπα τα οποία φεύγουν από τη γραμμή του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε ο κύριος Στορναρίτης, είτε η κυρία Παύλου ή οτιδήποτε άλλο.
2: Θα σας απαντήσω. Και πάλι πολύ ειλικρινά. Το θέμα των διαγραφών, το έχουμε χάσει λίγο αυτό το παιχνίδι, γιατί... κάποιοι οποίοι έπρεπε να ήταν πρώτοι που θα διαγράφονταν, τους είχαμε υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο στις αμέσως επόμενες μετά τις προεδρικές. Οπότε μόνο από αυτόν κάπου χάσαμε το παιχνίδι των διαγραφών και πήγαμε στη διαδικασία και διαγράψαμε 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία... Εντάξει, είναι θέμα του, είναι απόφαση συλλογικού οργάνου, το συλλογικό οργάνου Πατήτρου Συνέδριου, το οποίο είναι απόλυτα σεβαστά. Όμως, άμα ήθελε να προχωρήσεις σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου αλλού και το αφήνω μέχρι εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν συλλογικά όργανα. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι θα υπάρξει οτιδήποτε. Σίγουρα είναι θέμα το οποίο στο αμέσως επόμενο συνεδρία πολιτικού γραφείου θα τεθεί, αν δεν ξέρω αν θα τεθεί, αλλά λογικά κάποια μέλη θα το, η λογική τώρα λέω με τη λογική χωρίς να γνωρίζω κάτι, κάποια μέλη θα το θέσουν σαν θέμα προς συζήτηση. Το τι θα γίνει εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω, αντιλαμβάνεστε δεν αποφασίζουμε εμείς από μόνοι μας, είναι θέμα συλλογικών οργάνων, είναι θέμα πλειοψηφίας. Και είναι θέμα και αν θα γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Πολιτικά λοιπόν σωστή, ηθικά όχι αυτή η ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Όπως επαναλαμβάνω, Άννα μου, ότι έγινε μια πρόταση από τον ίδιο, εξαρτάται το αν θα την αποδεχθεί ή όχι.
1: Ναι, εννοείται, φυσικά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Να είστε καλά, παρακαλώ.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην υπηρεσία θύρας. Ο κύριος Πέτρος Αναγιωτός, ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα συζητήσουμε για την πρόσφατη συνάντηση της υπηρεσίας θύρας με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος. Θα δούμε πρώτα έτσι αυτή την συνάντηση, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε ένα θέμα που το συζητήσαμε και παλαιότερα και έχει να κάνει με τα σαγέλες αδέσποτων σκύλων που κατασπαράζουν αγρινά και άλλα ζώα. Καλό μεσημέρι, κύριε Αναγιωτέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Τα είπατε με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος?
1: Τα είπαμε σε μια πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Μυριάθους, μια ανοιχτή συζήτηση για διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και των δύο μας. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επαφή θα συνεχιστεί και μελλοντικά.
0: Είναι Επίτροπος Περιβάλλοντος, αλλά και έχει την ευθύνη και για τα θέματα που εμπίπτουν στο ζωικό βασίλειο. Φαντάζομαι ότι εκεί θα επικεντρωθήκατε περισσότερο, λόγω και της αρμοδιότητάς σας υπηρεσία θύρας.
1: Συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η συζήτηση κατέληξε στο θέμα με το περισκύλων νόμων, για το θέμα της σημάσης, για το θέμα με τους αδέσποτους, με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες οι οποίες θα πρέπει σε βάθος χρόνου να διορθωθούν. Έγιναν μια ανταλλαγή απόψεων και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν κάποιες δράσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τον περισκύλων νόμο και όλα αυτά που βλέπουμε κατά καιρούς να έχουμε, να μην δηλώνονται, να μην γράφονται οι σκύλοι και όλα τα σχετικά?
1: Θα πρέπει κάποια πράγματα πριν να γραφτούν στο χαρτί να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και πως αυτά λειτουργούν στην πράξη. Υπάρχει εμπειρία για κάποια θέματα, πως έχουν λειτουργήσει ή πως δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και μελλοντικά να γίνουν οι τροποποιήσεις με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε ο νόμος να είναι και εφαρμόσιμος, αλλά και να μην, και να είναι και εύκολα εφαρμόσιμος από το απλό κοινό.
0: Ειδικά για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εγγραφή των κυνηγετικών σκύλων, η νομοθεσία προνοεί ένα αριθμό, κάθε κυνηγός δικαιούται να έχει έναν αριθμό κυνηγετικών σκύλων με τους οποίους κάποιους από αυτούς θα συνοδεύεται και στις εξορμήσεις. Βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς, κυρία Αναγιωτέ, να έχουμε ένα κυνηγό ο οποίος συνοδεύεται από ένα κοπάδι από κυνηγετικά σκυλιά, 5-10 ή και περισσότερα κάποιες φορές. Αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζετε? Υπάρχουν τρόποι για την επίλυσή τους ως υπηρεσία?
1: Ίσως η υπηρεσία μας δεν είναι η μοναδική υπηρεσία που εφαρμόζει τον περισκύλων νόμων ή τα θέματα που αφορούν τους κυνηγετικούς σκύλους, όπως αυτά πηγάζουν από την νομοθεσία που χειρίζεται η υπηρεσία μας. Καταρχάς να πούμε ότι ο νόμος περί προστασίας και διαχείρισης αγριόπτυρων και θυραμάτων νόμος δεν περιορίζει τον αριθμό των σκύλων που κατέχει ένας κυνηγός. Αυτό που περιορίζει είναι το πόσο οι σκύλοι συνοδεύουν έναν κυνηγό στο κυνήγι ή στην διάρκεια της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο καταγγέλλονται περίπου 250 με 300 διαφορετικά πρόσωπα για αδικήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της σήμασης των σκύλων ή οποιοδήποτε άλλα αδικήματα που έχουν σχέση με τους κυνηγετικούς σκύλους. που νομίζω αυτό είναι ένα αριθμό τεράστιο, αλλά λάβουμε υπόψη μα ότι και ένα μεγάλο ποσοστό ελέγχονται χωρίς να καταγγέλλονται εφόσον όλα είναι νόμιμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η υπηρεσία στο κομμάτι που της αναλογεί κάνει τη δουλειά της και μακάρι και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν αρμοδιότητες μέσω του περισκύλων νόμου εφαρμόζαν την νομοθεσία στον βαθμό που εφαρμόζει η υπηρεσία μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε έτσι λίγο και στα θέματα που έχουν να κάνουν με τους αδέσποτους. Είχαμε μιλήσει και παλαιότερα και είπαμε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων σε κάποιες περιοχές και κυρίως στο δάσος της Πάφου. Ξέρω ότι είχατε και μια συνάντηση και με την υπηρεσία, με το τμήμα δασών. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις για να ετοιμαστούν εισηγήσεις και τρόποι επίλυσης αυτού του προβλήματος. Πού βρισκόμαστε, έχουν καρποφορήσει αυτές οι συζητήσεις, κύριε Αναγιώτε?
1: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι από το 2017, από το 2020 όπου εφαρμόστηκε η νομοθεσία για αναγραφή του αριθμού σήμασης των κυνηγητικών σκύλων στις άδειες κυνηγίου και σε συνδυασμό με τους ελέγχους που δημιουργεί η υπηρεσία μας, το θέμα των αδέσποτων κυνηγητικών σκύλων έχει μειωθεί σημαντικά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, έχει όμως σημειωθεί σημαντικά σε σχέση με το τι γινόταν στο παρελθόν. Από την άλλη, οι περιοχές του δάσους Πάφου που συνορεύουν με τα όρια της νεκρής ζώνης, παρουσιάζεται το φαινόμενο με αγέλες σκύλων είτε από τις
0: ελεύθερες είτε από τις κατεχόμενες περιοχές.
1: Κυρίως όμως από τις κατεχόμενες περιοχές να εισέρχονται εντός αυτών των περιοχών αδέσποτοι σκύλοι για να λειτουργούν ως αγέλες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους πληθυσμούς των Αγρινών. Αυξάνεται το ποσοστό θνησιμότητας, ειδικά των νεογνών. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μελλοντικά στον πληθυσμό εάν η αναπαραγωγή σε αυτές τις περιοχές κάθε χρόνο χάνεται. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό, είναι εδώ και μερικά χρόνια το οποίο συμβαίνει αυτό. Λαμβάνονται κάποια μέτρα, αλλά η έκταση και ίσως και ο πληθυσμός των σκύλων να μην είναι τόσο εύκολο να ελεγχθούν. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί και το τμήμα δασών. Έγινε πια πράγματι μια σύσκεψη πριν μερικούς μήνες.
0: Αρχές του καλοκαιριού,
1: για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα, μάλιστα. Οι αδέσποτοι σκύλοι, πέραν του είδους ζημιάς που ξενούν στην άκρια ζωή, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν και πρόβλημα σε ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε για σκοπούς αναψυχής είτε για σκοπούς εργασίας. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει από όλους μας μια καλύτερη στόχευση στο συγκεκριμένο πρόβλημα για επίλυση του.
0: Μπορούν να τοποθετηθούν ειδικές παγίδες, ούτως ώστε να παγιδευτούν και στη συνέχεια να γίνουν κάποιες διαδικασίες είτε για παραχώρηση τους ή οτιδήποτε άλλο, κύριε Αναγιώτε?
1: Όλα αυτά που λέτε γίνονται. Και παγιδεύσεις και στις ακραίες περιπτώσεις όπου η σκύλη είναι ιδιαίτερα παγίνδυνη εξαντλείται και το μέτρο της υπηρεσίας για θανάτωσή τους. Όμως επαναλαμβάνω ότι οι εκτάσεις είναι μεγάλες. Η είσοδος των σκύλων από τις κατεχόμενες περιοχές δεν είναι ελεγχόμενη, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να μειωθεί αυτή η είσοδος των σκύλων στις συγκεκριμένες περιοχές όπου είναι και περιοχές όπου συναντούμε αγρινά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια έντονη διαχρονική λήψη μέτρου στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Έχετε αρχίσει να προετοιμάζεστε για το κυνήγι ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Η κυνηγητική περίοδος αρχίσαμε στις 23 Αυγούστου.
0: Ολοκληρώθηκε αυτή.
1: Ναι. Οι βασικές εξορμίσεις έχουν ολοκληρωθεί χθες. Παραμένουν κάποιες περιοχές όπου το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά, κυρίως στις παραλίες περιοχές της Αυγούστου και της Λάρνακας. Και σιγά σιγά επικεντρωνόμαστε στην κυνηγητική περίοδο του Νοεμβρίου, που θα αρχίσει την πρώτη του Νιόβρη, όπου εκεί υπάρχει μαζική έξοδος των κυριών.
0: 1η Νοεμβρίου λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Είναι η περίοδος που θα ξεκινήσουν τώρα όλοι να ενδιαφέρονται για τις άδειες και όλα τα σχετικά που πρέπει να γίνουν.
1: Πολύ σωστά.
0: Από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα του κινήματος οικολόγων. Η κυρία Κατερίνα Χατζηστηλή, πρώτη αντιπρόεδρος, και ο Λουκάς Στυλιανού, αντιπρόεδρος Β, είναι τα δύο πρόσωπα της προσωρινής ηγεσίας του κινήματος οικολόγων Συνεργασία Πολιτών μέχρι την εκλογή της νέας ηγεσίας στο έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο της 14ης Νοεμβρίου. Η απόφαση λήφθηκε στο έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε και το οποίο όρισε όπως οι δύο αντιπρόεδροι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που το καταστατικό αποδίδει στις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινήματος οικολόγων, εκπρόσωπος τύπου παραμένει η Έλληνα Λιμπουρή, αναπληρωτής εκπρόσωπος παραμένει ο Μιχάλης Μενελάου, ενώ έχει οριστεί διαδικασία ανασυγκρότησης της νεολαίας των οικολόγων. Παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 61 του καταστατικού, βάσει του οποίου καταργούνται όλες οι χρονικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγει και του εκλέγεστε. Με αυτόν τον τρόπο δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία με την πλήρωση για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων αποκτούν μεταξύ άλλων και όσα πρόσωπα έχουν συμμετάσχει σε ψηφοδέλτια του κινήματος σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Παγκύπριο λοιπόν, εκλογικό συνέδριο 14 Νοεμβρίου για το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τα δικά μας εδώ στην Πάφο. Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έκρινε το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του 37χρονου Βρετανού για το θάνατο του τρίχρονου γιού του που συνέβη σε ξενοδοχείο στην Χλώρακα για αναστολή της ποινικής του δίωξης για ανθρωπιστικούς λόγους. Ο 37χρονος Βρετανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παρουσιάστηκε το πρωί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Ο συνήγορος υπεράσπισης του

εγκρίνει το αίτημα για αναστολή της υπόθεσης. Εν ώψη της απάντησης του Γενικού Εισαγγελέα, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε πως ο πελάτης του, μετά την εξέλιξη αυτή, δεν θα απαντήσει σήμερα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, όπως ήταν προγραμματισμένο, και ζήτησε χρονικό διάστημα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε και ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος. Ο 37χρονος είχε μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την προσωρινή αναστολή των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του, αλλά και για να διεκπεραιώσει διαδικαστικά ζητήματα υπό την ιδιότητά του ως κηδεμόνα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο ΠΑΦ είχε αποφασίσει την προσωρινή άρση των περιοριστικών όρων από τις 7 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκαν ξανά σε ισχύ οι αρχικοί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και εβδομαδιαία παρουσία στον αστυνομικό σταθμό ΠΑΦΟΥ. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση θανάτου του 3χρονου αγοριού αφορά την πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χλώρακας κατά την πρώτη μέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο.

της ΠΑΦΟΥ και στο δικαστηριακό ρεπορτάζ. Με κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου ΠΑΦΟΥ και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του Φέδωνα Φέδωνος. Κατά την τελευταία δικάσιμο κατέθεσαν τρεις μάρτυρες κατηγορίας. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας έχουν καταθέσει περισσότεροι από 10 μάρτυρες κατηγορίας. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και θα κάνουμε αμέσως αρχή, κυρίες και κύριοι, με την υπόθεση αυτή της ρήψης πυροβολισμών αργά χθες το βράδυ στη Λεμεσό από μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα. Ρήφθηκαν οι πυροβολισμοί που έπληξαν κτίριο όπου στεγάζονται γραφεία εταιριών στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό. Με δηλώσεις ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι γύρω στις 11 χθες βράδυ λήφθηκε πληροφορία στον αξιωματικό υπηρεσία αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού ότι είχαν ακουστεί πυροβολισμοί στην περιοχή της Λινόπετρας κοντά σε κτίριο όπου στεγάζονται εταιρείες. Στην περιοχή αμέσως μετέβησαν περίπολα της αστυνομίας, αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, και από τις εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι είχαν ρηφθεί πυροβολισμοί στην πόρτα εισόδου αλλά και σε γυάλινη προθήκη κτιρίου όπου στεγάζονται διάφορες εταιρείες. Η σκηνή αποκλείστηκε, έγιναν εξετάσεις, ενώ από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προκύπτει ότι οι δράστες ήταν δύο πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Εναντίον του κτιρίου που ανήκει σε 60χρονο επιχειρηματία ρήφθηκε αριθμός πυροβολισμών με πιστόλι, ενώ από τη σκηνή έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια για σκοπούς επιστημονικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τον

βοηθό αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, 60 ετών, απουσιάζει από την Κύπρο και αναμένεται να του ληφθεί κατάθεση με την επιστροφή του, ενώ υπέδειξε ότι οι εταιρείες του ασχολούνται με χτηματομεσητικά, με επενδύσεις, αλλά και με τον τομέα της τεχνολογίας.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα είχαμε πυρκαγιά σε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του στην κοινότητα της Ξυλοφάγου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν πυροσβεστική σταθμή Αμοχώστου και Υπαίθρου Ξυλοφάγου. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα υπέστη ζημιές το όχημα και συγκεκριμένα ο χώρος της μηχανής του οχήματος. Με βάση τις εξετάσεις η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από πλευράς αστυνομίας ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Τρεις συλλήψεις για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη παραμονή και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανακόπηκαν για έλεγχο 597 οχήματα, ελέγχθηκαν 777 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν 35 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 314 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 89 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 115 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 9 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο και πάμε στις εξετάσεις που γίνονται στη Λάρνακα από το ΤΑΕ Λάρνακας για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Άρχισε η διαδικασία λοιπόν λήψης καταθέσεων στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η αστυνομία Λάρνακας και συγκεκριμένα το ΤΑΕ για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετά την παραλαβή επιστολής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε δύο ιατρικά κέντρα, στο ένα εκ των οποίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Μετά την παραλαβή της επιστολής δόθηκαν οδηγίες στο ΤΑΕ Λάρνακας για διερεύνηση σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών κατά πόσον η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων παραβιάζει την νομοθεσία. Η διερεύνηση γίνεται σε συνεργασία με τις ιατρικές υπηρεσίες και σε συνάρτηση με τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας η οποία είχε γίνει κατόπιν επιστολής το 2023 για το ίδιο ιατρικό κέντρο. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τις καιρικές συνθήκες.

0: Ώρα να πάμε στα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική, ασθενείς μέχρι μέτριοι. Απόψε ο καιρός σε καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, τα φαινόμενα τοπικά πιθανόν να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Πριν από λίγο η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες με ισχύ από τις 9 απόψε έως τις 5 το απόγευμα αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την Κύπρο, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική, η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ τοπικά αναμένεται και χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταβολές και να ενισχύονται κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, με τις ρηπές να φτάνουν κατά τόπους έως και τα 8 μποφόρ. Αυτά αναφέρονται στην προειδοποίηση, την κίτρινη που εξέδωσε το μεσημέρι πριν από λίγο η Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν από το βράδυ, από τις 9 απόψε έως τις 5 το απόγευμα αύριο Παρασκευή, σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της μετεωρολογικής, αύριο ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα, τα οποία αναμένεται να υποχωρήσουν αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει αύριο στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο Σαββάτου, Κυριακής και Δευτέρας για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες για το επόμενο της μέρας, απόψε αύριο την κίτρινη προειδοποίηση από πλευράς Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Την πεποίθηση ότι οι νέες ιδέες στα θέματα της μεθοδολογίας, της ουσίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που παρουσίασε κατά τη σημερινή συνάντηση του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι έγινε μια καλή συνάντηση και υπέδειξε πως ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επιφυλάχθηκε να μελετήσει τις νέες ιδέες που τέθηκαν στο τραπέζι. Δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση από τον κύριο Έρχιουρμαν, ο οποίος σε κάποια θέματα ζήτησε ορισμένες διευκρινήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθήσει αν στις νέες ιδέες που έθεσε περιλαμβάνεται και πρόταση για διάνοιξη πρόσθετων οδοφραγμάτων, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν θέλει να αναφέρει κάτι. Πρόσθεσε ότι παραμένει συγκεντρωμένος στο πώς μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Υπέδειξε μάλιστα ότι αν υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση, μπορούν να προκύψουν θετικές εξελίξεις ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Ερωτηθείς εάν παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερούς ή διευρυμένης συνάντησης στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν κριθεί αναγκαίο, είναι έτοιμος να παραμείνει στη Νέα Υόρκη για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Καλή χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη τη συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία της διαδικασίας που είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν κατά τη συνάντησή τους υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή στη Λευκοσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες θα ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εργασία τους και θα συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική την οποία δέχεται μετά τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως απεσταλμένου του για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική. Ερωτηθεί σχετικά, ξεκαθάρισε πως ο συγκεκριμένος διορισμός δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως προεκλογική σκοπιμότητα. Τόνισε ότι ο Νίκος Τορναρίτης έχει μια τεράστια εμπειρία, προσθέτοντας πως αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε από τον Δυσί, ούτε από τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι ο κύριος Τορναρίτης έχει τεράστια εμπειρία τόσο στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και στην Ασιατική Συνέλευση, για να προσθέσει ότι καλείται να αναλάβει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας, όπου η διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι όλα όσα λέγονται από εκεί και πέρα δεν επιθυμεί να τα σχολιάσει, καθότι δεν αφορούν την ουσία. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά την ανάπτυξη αλλά και τον πληθωρισμό για το 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Συγκεκριμένα εκτιμά πως η ανάπτυξη της οικονομίας για το τρέχον έτος θα ανέλθει στο 2,9% ανεβάζοντας την εκτίμησή της κατά 0,4% συγκριτικά με την πρόβλεψη που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο. Προς τα πάνω κατά 0,2% αναθεώρησε την ανάπτυξη και για το 2027 στο 3,1%. Με ανάλογους ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η οικονομία και το 2028. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό 3,3% για το 2026 από 0,8% την περσινή χρονιά, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Τον περασμένο Ιούνιο, πριν από την ενεργειακή κρίση, η Κεντρική Τράπεζα προέβλεπε πληθωρισμό μόλις το 0,1%. Το 2027 και το 2028 αναμένεται επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων στο 2,4% και στο 1,9% αντίστοιχα. Όσον αφορά την ανεργία, αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στο 3,8% φέτος και σταθεροποίηση στα ίδια επίπεδα την επόμενη διετία. Η 30η Σεπτεμβρίου παραμένει ως ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στην Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούτας. Μετά το πέρας της νέας συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Μουσιούτας είπε ότι παρουσιάστηκε αναλυτικά από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών η κοστολόγηση της μεταρρύθμισης, προσθέτοντας πως αποφασίστηκε η συνέχιση των συνεδριάσεων δύο φορές την εβδομάδα. Εξέφρασε μάλιστα την ετοιμότητα του Υπουργείου για περαιτέρω εντατικοποίηση των συνεδριάσεων ακόμη και σε καθημερινή βάση. Την ίδια στιγμή δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο ορισμένοι να αναφέρουν ανακρίβειες σχετικά με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα, όπως τόνισε, να δίδεται ενδεχομένως σκόπιμα λανθασμένη πληροφόρηση στους πολίτες. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 απόψε μέχρι τις 5 το απόγευμα αύριο. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και εν συνεχεία και άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Σε περιοχές καταιγίδας οι άνεμοι είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ρηπές οι οποίες ενδέχεται να ανέλθουν έως και τα 8 μποφόρ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αρνητική ήταν η απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο αίτημα του Βρετανού πατέρα να ανασταλεί η ποινική δίωξη σε βάρος του σχετικά με την υπόθεση πρόκλησης θανάτου του τρίχρονου γιού του σε ξενοδοχείο της Χλώραγας τον περασμένο Ιούλιο. Ο 37χρονος Βρετανός, επικαλούμενος κυρίως ανθρωπιστικούς λόγους, ζήτησε μέσω του δικηγόρου του τερματισμό της ποινικής του δίωξης. Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέφερε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη συνέχιση της διαδικασίας και την απόρριψη του αιτήματος, παρότι η νομική υπηρεσία αντιλαμβάνεται το δράμα της οικογένειας. Το δικαστήριο όρισε τις 22 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαντήσει ο πατέρας κατά πόσο παραδέχεται την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Μέχρι τότε θα παραμένει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίστηκε και σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου πάφου και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία δημάρχου πάφου Φεδόνα Φεδόνος. Κατά την τελευταία δικάσιμο κατέθεσαν τρεις μάρτυρες κατηγορίας και υπολείπονται άλλοι περίπου έξι. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου έχουν καταθέσει 14 μάρτυρες κατηγορίας και εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η παρουσίασή τους από την κατηγορούσα αρχή. Ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία εκθέτουν την πολιτεία, υποστηρίζει η βουλεύτρια του ΔΥΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου. Είναι ανάγκη, πρόσθεσε, να υπάρχει καλύτερος και έγκαιρος προγραμματισμός. Με αφορμή για την χθεσινή συζήτηση στην Βουλή, η κυρία Κωνσταντίνου δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι χρειάζεται κοινό και ρεαλιστικό σχέδιο σχολείο προς σχολείο με συγκεκριμένα δεδομένα για την πορεία υλοποίησης για να επιτευχθεί ο στόχος λειτουργίας των κλιματιστικών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ο δήμαρχος της Σπέγιας Μαρίνος Λάμπρου αποκάλυψε στο Ράδιο Κόσμος ότι πριν από 10 ημέρες απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας την παρέμβασή του για τον παραλιακό δρόμο Χλώρακα Σπέγιας. Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί για υλοποίηση του έργου εντός του 2026, τώρα πρόσθεση ανακάλυψαν ότι πρέπει να γίνει μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027. Την ίδια στιγμή, τόνισε ο κύριος Λάμπρου, στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2027 δεν υπάρχει κονδύλι για το έργο. Από το 2023 είχαν γίνει καταγγελίες από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για την άθλια κατάσταση που επικρατούσε στο νεκροτομείο, καθώς υπήρχε έντονη δυσοσμία, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ. Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας χαρακτήρισε τραγελαφικό να μην γνωρίζει η διεύθυνση του ΟΚΙΠ ότι για τα νεκροτομία και την εύρυθμη λειτουργία τους είχε ο οργανισμός την αρμοδιότητα. Την διακοπή λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα αποδίδει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης στα προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Πάφου, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΟΑ, με βάση την ενημέρωσή του από τον εργολάβο της μονάδας έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης. Και το αργότερο σήμερα η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα θα επαναλειτουργήσει πλήρως. Την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της ΕΔΕΚ και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Παναγιώτη Βορκά, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Μέγαρο, θα παραστούν ο Δημαρχεύων, ο Πρόεδρος, η Διευθύντρια και άλλα στελέχη του ΠΑΦΟΣ 2017, μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής και υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου Πάφου για ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού και για προγραμματισμό των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ολοκλήρωση του ΠΑΦΟΣ 2017. Η Ομόνια Λευκωσίας νίκησε χθες βράδυ με 1-0 στο ΓΑΣΥΠ την Ισπανική Θέλτα στην πρεμιέρα της Link Face του Europa Link. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, για νιού Σταυρούλα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανίων 68-50 μέτρα από το εμπορικό κέντρο Θεοφάνη Προσκονιά στην Πάφο και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανόν να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, μέτρη 4 μποφόρ, ενώ σε περιοχή καταιγίδα θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα, όμως αναμένεται να υποχωρήσουν αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: ενώ δεν χάνω χρόνο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. This sound and a DVD, this sound.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίς

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Την πεποίθηση ότι οι νέες ιδέες στα θέματα της μεθοδολογίας, της ουσίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που παρουσίασε κατά τη σημερινή συνάντηση του με τον Τουφάν Έρκιουρμαν μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι έγινε μια καλή συνάντηση και υπέδειξε πως ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επιφυλάχθηκε να μελετήσει τις νέες ιδέες που τέθηκαν στο τραπέζι. Δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση από τον κύριο Έρκιουρμαν, ο οποίος σε κάποια θέματα ζήτησε ορισμένες διευκρινήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθείς εάν στις νέες ιδέες που έθεσε περιλαμβάνεται και πρόταση για διάνοιξη πρόσθετων οδοφραγμάτων, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν θέλει να αναφέρει κάτι. Πρόσθεσε ότι παραμένει συγκεντρωμένος στο πώς μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Υπέδειξε μάλιστα ότι αν υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση, μπορούν να προκύψουν θετικές εξελίξεις ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Ερωτηθείς εάν παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερούς ή διευρυμένης συνάντησης στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν κριθεί αναγκαίο, είναι έτοιμος να παραμείνει στη Νέα Υόρκη για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Καλή χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη τη συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία της διαδικασίας που είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρκιουρμαν κατά τη συνάντησή τους υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή στη Λευκοσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες θα ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εργασία τους και θα συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική την οποία δέχεται μετά τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως απεσταλμένου του για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική. Ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε πως ο συγκεκριμένος διορισμός δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως προεκλογική σκοπιμότητα. Τόνισε ότι ο Νίκος Τορναρίτης έχει μια τεράστια εμπειρία, προσθέτοντας πως αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε από τον Δυσί, ούτε από τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι ο κύριος Τορναρίτης έχει τεράστια εμπειρία τόσο στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και στην Ασιατική Συνέλευση, για να προσθέσει ότι καλείται να αναλάβει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας, όπου η διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι όλα όσα λέγονται από εκεί και πέρα δεν επιθυμεί να τα σχολιάσει, καθότι δεν αφορούν την ουσία. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά την ανάπτυξη αλλά και τον πληθωρισμό για το 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Συγκεκριμένα εκτιμά πως η ανάπτυξη της οικονομίας για το τρέχον έτος θα ανέλθει στο 2,9% ανεβάζοντας την εκτίμησή της κατά 0,4% συγκριτικά με την πρόβλεψη που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο. Προς τα πάνω κατά 0,2% αναθεώρησε την ανάπτυξη και για το 2027 στο 3,1%. Με ανάλογους ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η οικονομία και το 2028. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό 3,3% για το 2026 από 0,8% την περσινή χρονιά, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Τον περασμένο Ιούνιο, πριν από την ενεργειακή κρίση, η Κεντρική Τράπεζα προέβλεπε πληθωρισμό μόλις το 0,1%. Το 2027 και το 2028 αναμένεται επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων στο 2,4% και στο 1,9% αντίστοιχα. Όσον αφορά την ανεργία, αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στο 3,8% φέτος και σταθεροποίηση στα ίδια επίπεδα την επόμενη διετία. Η 30η Σεπτεμβρίου παραμένει ως ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στην Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Μετά το πέρας της νέας συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Μουσούτας είπε ότι παρουσιάστηκε αναλυτικά από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών η κοστολόγηση της μεταρρύθμισης, προσθέτοντας πως αποφασίστηκε η συνέχιση των συνεδριάσεων δύο φορές την εβδομάδα. Εξέφρασε μάλιστα την ετοιμότητα του Υπουργείου για περαιτέρω εντατικοποίηση των συνεδριάσεων ακόμη και σε καθημερινή βάση. Την ίδια στιγμή δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο ορισμένοι να αναφέρουν ανακρίβειες σχετικά με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα, όπως τόνισε, να δίδεται ενδεχομένως σκόπιμα λαθασμένη πληροφόρηση στους πολίτες. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 απόψε μέχρι τις 5 το απόγευμα αύριο. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και εν συνεχεία και άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Σε περιοχές καταιγίδας οι άνεμοι είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ρηπές οι οποίες ενδέχεται να ανέλθουν έως και τα 8 μποφόρ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αρνητική ήταν η απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο αίτημα του Βρετανού πατέρα να ανασταλεί η ποινική δίωξη σε βάρος του σχετικά με την υπόθεση πρόκλησης θανάτου του τρίχρονου γιού του σε ξενοδοχείο της Χλόραγας τον περασμένο Ιούλιο. Ο 37χρονος Βρετανός, επικαλούμενος κυρίως ανθρωπιστικούς λόγους, ζήτησε μέσω του δικηγόρου του τερματισμό της ποινικής του δίωξης. Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέφερε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη συνέχιση της διαδικασίας και την απόρριψη του αιτήματος, παρότι η νομική υπηρεσία αντιλαμβάνεται το δράμα της οικογένειας. Το δικαστήριο όρισε τις 22 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαντήσει ο πατέρας κατά πόσο παραδέχεται την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Μέχρι τότε θα παραμένει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίστηκε και σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου πάφου και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία δημάρχου πάφου Φεδόνα Φεδόνος. Κατά την τελευταία δικάσιμο κατέθεσαν τρεις μάρτυρες κατηγορίας και υπολείπονται άλλοι περίπου έξι. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου έχουν καταθέσει 14 μάρτυρες κατηγορίας και εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η παρουσίασή τους από την κατηγορούσα αρχή. Ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλη ουσία ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία εκθέτουν την πολιτεία, υποστηρίζει η βουλεύτρια του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου. Είναι ανάγκη, πρόσθεσε, να υπάρχει καλύτερος και έγκαιρος προγραμματισμός. Με αφορμή για την χθεσινή συζήτηση στην Βουλή, η κυρία Κωνσταντίνου δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι χρειάζεται κοινό και ρεαλιστικό σχέδιο σχολείο προς σχολείο με συγκεκριμένα δεδομένα για την πορεία υλοποίησης για να επιτευχθεί ο στόχος λειτουργίας των κλιματιστικών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ο δήμαρχος της Σπέγιας Μαρίνος Λάμπρου αποκάλυψε στο Ράδιο Κόσμος ότι πριν από 10 ημέρες απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας την παρέμβασή του για τον παραλιακό δρόμο Χλώρακα Σπέγιας. Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί για υλοποίηση του έργου εντός του 2026, τώρα πρόσθεση ανακάλυψαν ότι πρέπει να γίνει μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027. Την ίδια στιγμή, τόνισε ο κύριος Λάμπρου, στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2027 δεν υπάρχει κονδύλι για το έργο. Από το 2023 είχαν γίνει καταγγελίες από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για την άθλια κατάσταση που επικρατούσε στο νεκροτομείο, καθώς υπήρχε έντονη δυσοσμία, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος η εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ. Η εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας χαρακτήρισε τραγελαφικό να μην γνωρίζει η διεύθυνση του ΟΚΙΠΗ ότι για τα νεκροτομία και την εύρυθμη λειτουργία τους είχε ο οργανισμός την αρμοδιότητα. Στην διακοπή λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα αποδίδει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης τα προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Πάφου, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΟΑ, με βάση την ενημέρωσή του από τον εργολάβο της μονάδας έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης. Και το αργότερο σήμερα η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα θα επαναλειτουργήσει πλήρως. Την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της ΕΔΕΚ και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Παναγιώτη Βορκά, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Μέγαρο, θα παραστούν ο Δημαρχεύων, ο Πρόεδρος, η Διευθύντρια και άλλα στελέχη του ΠΑΦΟΣ 2017, μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής και υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου Πάφου για ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού και για προγραμματισμό των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ολοκλήρωση του ΠΑΦΟΣ 2017. Η Ομόνια Λευκωσίας νίκησε χθες βράδυ με 1-0 στο ΓΑΣΥΠΗ την Ισπανική Θέλτα στην πρεμιέρα της Link Face του Europa Link. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Γιαννιού Σταυρούλα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανίων 68-50 μέτρα από το εμπορικό κέντρο Θεοφάνη Προσκονιά στην Πάφο και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανόν να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, μέτρη 4 μποφόρ, ενώ σε περιοχή καταιγίδας θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα, όμως αναμένεται να υποχωρήσουν αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό διώρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και εσείς μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πολύ απλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να αλληλεπιδράσουμε μαζί. Ενώ τα throwback έρχεται σε πολύ λίγο, που εκεί θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές, επετείους και τι σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα. Φυσικά σχολιασμός επικαιρότητας. Εάν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, εδώ θα τις μάθετε πρώτοι. Ενότητα του Call to Be Hot με κρύο, κακό συνήθως ανέκδοτο, για να γελάσουμε λίγο. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι τα πλαισιώνω με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρωτίστως δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

Δάνη αγαπητού, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αγαθοκλή, Αγαθοκλή, Αγάπη, ο Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία και Σόνια, όπως επίσης Σοφιανό και Σοφιανή. Μία επέτειο σήμερα, Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, ενώ σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.

μηνύματα ακροατών είναι η κατάλληλη στιγμή, θεωρώ. Χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο, τη Δήμητρα και τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας γράφει μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά στη μαμά μου. Μάλιστα, γεια σου ρε Παναγιώτη, που αναρώνει λέει στο σπίτι. Μαμά, σύντομα να είσαι και πάλι δυνατή. Να, τα παραστικά από όλους μας εδώ. Παιδιά, στείλτε χαιρετισμούς και θετική ενέργεια εδώ στον Παναγιώτη γρήγορα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θα σε συμβούλευα να κλείσεις για λίγο το άγχος και να ανοίξεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Είναι μια καλή αρχή για να περάσουμε μαζί καλά.

Dance, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot, με κακό, μέτριο, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Έστειλα μήνυμα, έρχομαι. Η ελληνική μυθοπλασία έχει τεράστια παράδοση.

καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Τέταρτη πρόταση από την πλατφόρμα Earthflix, το Life, για τους φίλους της επιστημονικής φαντασίας και του δυνατού θρίλερ. Το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ανακαλύπτει την πρώτη απόδειξη ζωής στον Άρη. Ο αρχικός συνδυασμός όμως μετατρέπεται σε τρόμο όταν ένας άγνωστος οργανισμός αποδεικνύεται εξαιρετικά ευφύς και επικίνδυνος. Δυνατό cast, διαθέσιμη ταινία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στο Earthflix.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα συναντηθούμε ξανά αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε με αυτό το υπέροχο διόρο και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματα.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Έρχονται Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, Απών και Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου αμέσως μετά με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Στερία Ελληνίδου και Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τη Βάσο. Έρχεται η επιλογή του Γιώργου, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο, και αμέσως μετά η επιλογή της Χριστίνας, Νίνο και Τζόζεφιν, στο Τι Κάνεις.

σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλεια, στον Αγάπιο, στην Αγάπη, στην Ελπίδα, στην Πίστη, στη Σοφία, στο Σοφιανό και στη Σοφιανή που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο την Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελευθερίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία, για τον Μιχάλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Σαν σήμερα το 1961 πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης, ενώ σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Cosmos

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo. Are you ready, Boots? Start walking.
1: Μικρές ώρες. Μεγάλη.